0: έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Ακούτε Κόσμος.

Let's grind out.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ακούτε Κόσμος.

sur le sable, sans tout visage.

0: 93,6.
1: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έτσι χαλαρά, summer time. Τι ωραία, τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου, καλημέρα. Είναι 5 λεπτά μετά τις 6. Έχουμε μπει πια σε αυτή την εβδομάδα που είναι η Αθήνα που θέλουμε. Καταρχάς δεν έχει δακτύλιο, αλλά όχι μόνο δεν έχει δακτύλιο, μπορούμε και να κυκλοφορούμε άνετα, γιατί δεν έχει και τόσα αυτοκίνητα πια, έχουν φύγει πάρα πολλά. Βρίσκουμε να παρκάρουμε, αλλά δεν είναι και έρημη πόλη να πεις ότι αισθάνεσαι μόνος. Είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, είναι ανοιχτά τα περίπτερα. Δεν ξέρω αν θυμάστε πριν κάποια χρόνια, ιδίως το καλοκαίρι, για να βρεις περίπτερο, ιδίως το τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, δεν υπήρχε περίπτωση παρά μόνο να κατέβεις στο Σύνταγμα. Τώρα όλα λειτουργούν, αλλά λειτουργούν με μια έτσι ωραία χαλαρότητα που μας ταιριάζει πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσί μαζί μας και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Δεχόμαστε και μηνύματα, εάν θέλετε να μας στείλετε στο Viber, θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει η σελίδα του Κόσμος και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, μπορείτε να στείλετε μήνυμα και μέσα από τα social media, αν και δεν τα προτιμάτε, η αλήθεια είναι, προτιμάτε το Viber, αλλά αν θέλετε έχουμε και Instagram και Facebook και τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε και το καιρό που τώρα το καλοκαίρι δεν υπάρχουν και πολλές διακυμάνσεις, λίγο πιο ζέστη, αλλά εκεί έθριος ο καιρός, τοπικές νεφώσεις τα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία Θράκη μέχρι 38 βαθμούς, Ήπειρο μέχρι 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλία θα ανέβει ακόμα παραπάνω, 38 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα και εκεί έθριος ο καιρός, από 25 μέχρι 36 βαθμούς. Τα ίδια πάνω κάτω και στην Αττική, έθριος καιρός μέχρι 36-37 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 25 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Αύριο Τετάρτη επίσης ηλιοφάνεια, το ίδιο και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Δεν έχουμε νεφώσεις, δεν έχουμε βροχοπτώσεις. Θερμοκρασίες εκεί γύρω στους 35-36 βαθμούς και τις επόμενες ημέρες. Σήμερα γιορτάζει ο Ακάκιος. Οι παλιότεροι θα τον θυμούνται με τα μακαρόνια, γνωστή διαφήμιση. Και σήμερα γιορτάζει και ο Χρυσοβαλάντης. Πήρε τους χρόνια πολλά. Δύση του ηλίου. Έχουμε 20 και 39 το βράδυ και οι Beatles έρχονται. When I'm 64.

τις ειδήσεις της ημέρας. Σας έβλεπα χθες, κυκλοφόρησε ένα βίντεο από αυτό το έγκλημα στη Σύρο. Πραγματικά είναι το μεγάλο μυστήριο αυτό το έγκλημα. Νομίζω ότι το έχετε ακούσει, με μια κυρία που πήγε ντυμένη, με καλυμμένο το πρόσωπό της, νύμτσα ντυμένη, κάπως έτσι δηλαδή φαίνεται στο βίντεο, να χτυπήσει την πόρτα ενός σπιτιού. Ακολούθησε ένας διαπληκτισμός και μετά κατέληξε αυτή η γυναίκα να πεθάνει με μια μαχαιριά στην πλάτη. Υπάρχει λοιπόν ένα βίντεο από την είσοδο του σπιτιού αυτού που κυκλοφόρησε χθες σε όλα τα ειδησιογραφικά μέσα, και σκεφτόμουν ότι πόσο μυστήριο είναι αυτό, πως μια γυναίκα η οποία δεν είχε κανένα εγκληματικό παρελθόν, δεν είχε καμία ψυχική ασθένεια, ξαφνικά να κάνει αυτό το πράγμα, να πάει δηλαδή να χτυπήσει αυτή την πόρτα του σπιτιού, κρατάει και ένα μαχαίρι στο χέρι της. Τι την οδήγησε, τι έγινε, δηλαδή είναι πραγματικά σενάριο για ντοκιμαντέρ, τουλάχιστον στο Netflix, να δούμε τι έχει γίνει εκεί πέρα. Στα δικά μας λέγαμε πριν για τον καιρό, να σας πω ότι θα έχουμε και αφρικανική σκόνη, ξεκίνησε χθες, θα επηρεάσει και σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και αύριο Τετάρτη. Αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης προβλέπονται κυρίως σε στερεά Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά του Ιωνίου, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τη δεκαετία του, νομίζω 90 ήτανε, Eric Gadd και Why Don't You, Why Don't I.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

ευχάριστα νέα μας έρχονται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Έχουμε άνοδο, λέει, των γεννήσεων το 2025, 0,4%. Θα μου πείτε είναι λίγο, αλλά εντάξει, είναι άνοδος όμως, έτσι, γιατί είχαμε μεγάλη αύξηση τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο, αλλά είχαμε πτώση το Φεβρουάριο. Τέλος πάντων, μία ή άλλη, 0,4% αύξηση των γεννήσεων. Οι μεγαλύτερες σε απόλυτους αριθμούς αυξήσεις καταγράφηκαν στη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία, ενώ οι μειώσεις καταγράφηκαν στη Στερεά Ελλάδα, Αττική και τα Ιόνια νησιά, όπου οι γεννήσεις μειώθηκαν αρκετά εκεί. Έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είναι η Τάνια Τσανακλίδου σε ένα ρεμίξ με τον Μιχάλη Δέλτα, Μια Αγάπη Μικρή. Είναι 36 λεπτά μετά τις 6, είναι Τρίτη, 28 Ιουλίου. Έχουμε μπει και στην τελευταία εβδομάδα, τελευταίες μέρες του Ιουλίου. Ετοιμάζονται οι περισσότεροι για τις διακοπές, συμφωνεί η Ελπίδα Παπουτσή. Ελπίδα Παπουτσή εδώ μαζί μας μέχρι τις 8, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη. Το Viber στη διάθεσή σας, στα social media στη διάθεσή σας και το τηλεφωνό μας 210-6066-429 για ό,τι θέλετε να μας πείτε, να μας προτείνετε ή απλά να μας πείτε μια καλημέρα.

αυτή είναι η Τάλια Φερό, Quanto Caliente El Sol, 44 λεπτά μετά τις 6. Πάμε να δούμε λίγο και το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα, 28 Ιουλίου του 1858, τα τακτυλικά αποτυπώματα χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά για ταυτοποίηση ενός προσώπου από τον William Herschel. Ο William Herschel ήταν ένας Άγγλος δημόσιος υπάλληλος και εφάρμοσε για πρώτη φορά τα δακτυλικά αποτυπώματα για την ταυτοποίηση προσώπου στην Ινδία, ζητώντας από έναν ντόπιο προμηθευτή να βάλει το αποτύπωμά του σε ένα συμβόλαιο για να αποτρέψει την απάτη για ταυτοπροσωπία. Δηλαδή, χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά τα δακτυλικά αποτυπώματα. 1868 ψηφίζεται η 14η τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία παραχωρείται η αμερικανική υπηκότητα σε όλους τους Αφροαμερικανούς. Και το 1900, σαν σήμερα, ο Λούις Λάσινγκ δημιουργεί στο Connecticut ένα σάντουιτς που το ονομάζει Hamburger. Η αφορμή ήταν ένας βιαστικός πελάτης που ήθελε να φύγει γρήγορα και του λέει: φτιάξαμε κάτι γρήγορα να φύγω. Οπότε πήρε δύο φέτες φρυγανισμένο ψωμί του τόστ και όχι στρογγυλό ψωμάκι και έφτιαξε το hamburger, έβαλε και μια ντομάτα και λίγο μαρούλι. Το εστιατόριο λεγόταν Louis Lunch, υπάρχει ακόμα, έχει μπει μάλιστα και στο εκεί πέρα που καταχωρούν τις ευρεσιτεχνίες στην Αμερική, έχουν καταγράψει το Louis Lunch ως το πρώτο εστιατόριο που σέρβιρε hamburger και υπάρχει ακόμα, είναι ένα ζωντανό μνημείο της αμερικανικής γαστρονομίας, λειτουργεί αδιάλειπτα μέχρι σήμερα και είναι η ιδιοκτησία της ίδιας οικογένειας, παρακαλώ. Και στα δικά μας τα μουσικά, το 2007 ένα τραγούδι φτάνει στο νούμερο 1 στην Αμερική, γίνεται τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο, νομίζω εκτός από την Ελλάδα. Το τραγούδι λέγεται Hey There Delilah, το συγκρότημα Plain White Tees.

Αυτή είναι η Joe Stone, διασκευάζει το Here Comes the Sun. Ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Άλλο ένα τραγούδι που μας ενέπνευσε, που θυμηθήκαμε, αν θέλετε, από το ημερολόγιο της ημέρας. Το τραγούδι που θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς είναι από τον Roy Orbison, που σαν σήμερα το 1960 κάνει το ντεπούτο του στα βρετανικά charts με αυτό εδώ, Only the Lonely.

0: 93,6.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

love you just the way you are. Τι ωραίες λέξεις. Έτσι μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι 7 και 5. Είναι Τρίτη, είναι 28 Ιουλίου. Στα ευχάριστα της ημέρας. Άνοιξε και από χθες στο Αρσακείου. Γεύσεις διαβάζω, αγορές, πολιτισμός σε ένα νέο πολυχώρο της Αθήνας. Το θυμάμαι στη δεκαετία του 90. Στέγαζε νομίζω το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά μετά ερήμωσε. Νομίζω 7 χρόνια ήταν κλειστό. Έχουμε πει λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσή εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε για τους τρόπους επικοινωνίας, Viber, social media και τηλέφωνο. Και αυτή είναι η Buena Vista Social Club σε μια διασκευή του I still haven't found what I'm looking for. Προφανώς κάποιον που θα σου λέει I love you just the way you are, φαντάζομαι.

Αγαπημένη Theory Corporation, και φέτος τους είδαμε στην Αθήνα για συναυλία. Νομίζω σχεδόν κάθε χρόνο έρχονται οι Theory, είναι από τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού, πόσο κλεισέ. Τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου, καλός καιρός στην Αθήνα, καλός καιρός σε όλη την επικράτεια. Θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 37, 38, μπορεί και 39 βαθμούς. Αύριο θα πέσει λίγο στους 37 η μέγιστη και την Πέμπτη στους 35. Γενικά καλό καιρό, χωρίς βροχές, χωρίς σύννεφα. Στα νέα της ημέρας, στα χρηστικά νέα της ημέρας, συνεχίζονται οι αιτήσεις για αμοιβόμενη μαθητεία στις ΠΕΠΑΣ τουρισμού φιλοξενίας, δηλαδή στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές της

είπα, στο κλάδο τουρισμού και φιλοξενίας. Μπορείτε να κάνετε αιτήσεις μέχρι 20 Σεπτεμβρίου. Οι υποψήφοι πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να έχουν απολυτήριο γυμνασίου, ενώ για την ειδικότητα του υπάλληλου υποδοχής θα πρέπει να ξέρουν και μια ξένη γλώσσα. Επίσης, έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 ανέργων πτυχιούχων ηλικίας 25 μέχρι 54 ετών στη ΔΥΠΑ. Η προθεσμία υποβολής εδώ αιτήσεων λύγει στις 18 Αυγούστου, για να το ξέρετε. Και επίσης, από το Δήμο Αθηναίων μέχρι 30 του μηνός, δηλαδή 2 μέρες έχετε ακόμα, περιμένουν αιτήσεις για την πρόσληψη 61 ατόμων για το κέντρο υποδοχής και αλληλεγγύης. Μπορείτε να μπείτε στο site του Δήμου Αθηναίων, που είναι το cityofathens.gr, για να βρείτε και περισσότερες πληροφορίες. Να σας πω ότι είχαμε φωτιά στην Ομόνοια πριν από λίγες ώρες, ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Έχει σβήσει η φωτιά, ή τουλάχιστον έχει τεθεί υπό έλεγχο από ό,τι διαβάζω, αλλά υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί γύρω από την πλατεία Ομονίας. Στα δικά μας τα μουσικά, σαν σήμερα, οι Steve Miller Band πάνε στο νούμερο 1 με το άλμπουμ τους Fly Like an Eagle, ένα άλμπουμ που γίνει και πλατινένιο.

ημέρας συνεχίζουν οι θερινές εκπτώσεις μέχρι τέλος Αυγούστου, θα πάνε βέβαια ό,τι έχει μείνει θα βρείτε. Επίσης συνεχίζονται και οι αιτήσεις για τους αυρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του β' κύκλου του περίοδου 2026-27 μέχρι 5 Αυγούστου. Μπορείτε να υποβάλλετε τις αιτήσεις Τετάρτη 5 Αυγούστου μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Υπενθυμίζω ότι έχει βγει και αυτή η νέα νομοθεσία για το κουτί πρωτοβοηθειών στο αυτοκίνητο, όπου θα πρέπει να έχετε μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2027. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων πρέπει να βρουν όλα τα αντικείμενα που πρέπει να έχει αυτό το κουτί πρώτων βοηθειών για να έχετε στο αυτοκίνητο, και είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Μιλώντας για πρώτες βοήθειες, να σας πω ότι υπάρχει από τον Ερυθρό Σταυρό ένα πρόγραμμα πρώτων βοηθειών που μπορείτε να πάτε, ένα σεμινάριο να το κάνετε. Παίρνετε και ένα πιστοποιητικό, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Κοστίζει μόλις 20 ευρώ, μία μέρα της ζωής σας. Ούτε μία μέρα, κάποιες ώρες της ζωής σας μπορείτε να κλείσετε, να πάτε και να το κάνετε. Μπορείτε να βρείτε online, Good Samaritans λέγεται το site που συνεργάζεται με τον Ερυθρό Σταυρό, για να κάνετε αυτό το σεμινάριο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στην Κορινθία, που έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου που συνελήφθησαν. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Θολό τοπίο στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ μιλά για φιλικές συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει και επιτίθεται στο βόρειο Ιράκ. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου, στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρκιουμαν. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της αναθεώρησης του Συντάγματος, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κόσμος 93.

και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι 36 λεπτά μετά τις 7, πάντα εδώ στο Κόσμος 93,6. Αυτήν την εβδομάδα έχουμε την επανέκδοση της θρυλικής ταινίας «Τα ψηλά τακούνια» του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Την Πέμπτη βγαίνει ξανά σκηματογράφος, στα θερινούς κινηματογράφους, ψηφιακή επανέκδοση, θρυλική ταινία 35 χρόνια μετά την πρώτη της παρουσίαση. Θα τα πούμε αναλυτικά όταν θα φτάσει η ώρα, την Πέμπτη δηλαδή, που θα πούμε και τις νέες ταινίες. Αύριο έχουμε και Πανσέλινο. Διαβάζω είναι Πανσέλινο στον Υδροχό. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Πάντως διαβάζω ότι είναι μια Πανσέλινο γεμάτη ενθουσιασμό και προσδοκίες. Θα το ξέρετε και αυτό. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσή εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Viber, social media και τηλέφωνο στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε.

Κοίτα να δεις, πολλούς ο κόσμος θέλει να μάθει ελληνικά με αφορμή την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία έχει σημειώσει τρελή πρακτική επιτυχία, πάνω από 640 εκατομμύρια δολάρια σε 9 μέρες. Οι αναζητήσεις, λέει, για τη φράση «μάθετε ελληνικά» στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 5.000% το τελευταίο 15ήμερο, σύμφωνα με το Google Trends. Οι δε πωλήσεις του βιβλίου Οδύσσια στη Βρετανία έχουν αυξηθεί κατά 70% σε σύγκριση με πέρσι, 35.000 δηλαδή περισσότερα αντίτυπα. Διάβαζα την ιστορία μιας κυρίας καθηγήτριας, η οποία είχε εκδώσει μόνη της μια μετάφραση της Οδύσσιας και περίμενε να πουλήσει, ξέρω εγώ, 500 αντίτυπα και δεν προλαβαίνει να τυπώνει και να πουλάει και να πουλάει και να ξαναπουλάει. Η Οδύσσια, η οποία είναι εισπρακτική επιτυχία και στην Ελλάδα, έτσι, δεν το αμφισβητούμε αυτό. Ουρές. Van Morrison και Gloria, 42 λεπτά μετά τις 7.

ωραία η Black Pumas. Τι ωραίο το Colors. Πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή εξοικονόμηση μέχρι 20% τα μυστικά για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Ελεύθερος τύπος, 3.412 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, όλοι οι διαγωνισμοί για το δημόσιο. Και επίσης τον ελεύθερο τύπο, ξεσηκωμός κατά του υπερτουρισμού στη Μαγιόρκα. Εφημερίδα των συντακτών, νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού, διαβούλευση ερήμην των αρμοδίων. Η καθημερινή, ο Τραμπ επιμένει για τα F-35, ακόμη ένα θύμα σε χώρο εργασίας και λιγότερα καύσιμα, λιγότερα κρατικά έσοδα. Στα νέα, αναθεώρηση του συντάγματος, ναυάγησε με το καλημέρα και επίσης στα νέα, ακίνητα κύμα μεταβιβάσεων. Τέλος, ναυτεμπορική, αυτοδυναμία ΦΠΑ στα φοροέσοδα, η συμμετοχή του φόρου στο σύνολο των εισπράξεων του δημοσίου αυξήθηκε στο 43%. Και αυτός είναι ο Billy Idol και το Sweet 16, σχεδόν 10 λεπτά πριν.

Αυτό ήταν για σήμερα με το καινούριο τραγούδι από Leon Bridges. Ετοιμάζει καινούριο άλμπουμ και κυκλοφόρησε κάποια τραγούδια να πάρουν μια πρώτη γεύση. Το Σεπτέμβριο θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ. Light the Way, ο τίτλος του τραγουδιού. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί αξιμέρωτα, όχι εντάξει, περίπου αξιμέρωτα από τις 6. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Λιάνα Μαστάθη. Η Ελπίδα Παπουτσή ήταν εδώ μαζί μας αυτές τις 2 ώρες στη ρύθμιση του ήχου. Και ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες μαζί σας ο Προκόπης Δούκας. Να είστε καλά, εμείς τα λέμε πάλι αύριο στις 6. Καλημέρα.

0: 93,6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

So Nice, μια καλοκαιρινή σάμπα, έτσι είναι στην παρένθεση ο τίτλος, Summer Samba από την Bebel Gilbert, το παλιό κομμάτι, το είχε πει και η προγονή της, η Αστρούτ και πολλοί ακόμα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, εδώ είναι ο κόσμος, είναι 28 Ιουλίου, αχ φεύγει και ο Ιούλιος, του 2026, η Ελπίδα Παπουτσή είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική και εμείς εδώ, στο σπίτι μας, ακάζα, όπως τραγουδάει αυτή εδώ η πολύ ωραία φωνή που συνεργάζεται με τον Ροντρίγκο Λεάο, τον ιδρυτή, τον Μαντρεντέους.

Ακάζα, λοιπόν, σαν σήμερα το 1929 γεννιέται η Τζάκι Κένεντι Ονάσης, η γυναίκα που παντρεύτηκε δύο από τις διασημότερες προσωπικότητες του 20ου αιώνα, τον JFK, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, και τον Αριστοτέλη Ονάση. Πολλά χρόνια πιο πριν, σχεδόν έναν αιώνα, είχε γεννηθεί ο Εμμανουήλ Ροΐδης, ο Έλληνας λόγιος και συγγραφέας, και το 1902 ο Καρλ Πόπερ, ο Βρετανοαυστριακός φιλόσοφος. Η ανοιχτή κοινωνία και η εχθρήτηση είναι το έργο του, εξαιρετικό είναι το αξίωμά του, το μάλλον το παράδοξό του εντός εισαγωγικών, όπως ονομάζεται, ότι η δημοκρατία, η ανεκτική κοινωνία δεν πρέπει να ανέχεται αυτούς που δεν είναι ανεκτικοί, δηλαδή τους φασίστες. Σαν σήμερα επίσης το 1750 έφυγε από τη ζωή μετά από μια αποτυχημένη εγχείρηση στο μάτι, παρακαλώ, ένας από τους μεγαλύτερους κλασικούς συνθέτες όλων των εποχών, αυτός που έδωσε το, ας πούμε, το εναρκτήριο λάκτισμα για την κλασική εποχή, ο Johann Sebastian Bach. Και 9 χρόνια πιο πριν είχε πεθάνει και ο εκπρόσωπος του Ιταλικού Μπαρόκο, εξαιρετικός Αντώνιο Βιβάλτι.

το περίφημο Air του Bach ήταν αυτό. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1969, για να δω αν έχει κάτι πιο σημαντικό. Ναι, έχει και πιο σημαντικά πιο νωρίς. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία, είναι η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου δυστυχώς. Και το 1920 σαν σήμερα ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο Έκτος υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα, όπως διαβάζω εδώ στο σανσήμερα.gr, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Επίρων και των πέντε θαλασσών σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Το 1948, ναι, σαν σήμερα, πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, γίνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές που είναι θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην ουσία είναι το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων που διοργανώνονται για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη. Τα υπόλοιπα θα σας τα πω μετά. Thank you.

Sometimes I feel like a motherless child, το κλασικό παλιό κομμάτι που διασκεύασε εδώ Avishai Cohen πριν από αρκετά χρόνια. Σαν σήμερα το 1960 πηγαίνει στο νούμερο 1 του αμερικάνικου chart ένα κομμάτι που ο Roy Orbison έγραψε για άλλους, δηλαδή πήγε να το δώσει στους Everly Brothers, το απέρριψαν, πήγε να το δώσει στον Elvis, το απέρριψε, αποφάσισε να το κάνει ο ίδιος να το ηχογραφήσει και έγινε μία από τις πολύ μεγάλες του επιτυχίες, Only the Lonely.

Only the Lonely. Τότε ήταν 2,5 λεπτά τα τραγουδάκια για να παίζουν εύκολα και γρήγορα στο ραδιόφωνο. Σαν σήμερα, το 1956, 4 χρόνια πριν από αυτή την επιτυχία, κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση, στην αμερικανική τηλεόραση, ο Τζιν Βίνσεντ, ο οποίος έχει βγάλει ένα δισκάκι το οποίο δεν πηγαίνει καλά, δεν κάνει επιτυχία. Το B-side όμως, η δεύτερη πλευρά του, έχει ένα κομμάτι που γίνεται τεράστιο σουξέ. Μπίμπα Πελούλα από τον Τζιν Βίνσεντ.

Μπίμπα Πελούλα. Λοιπόν, το 1998 σαν σήμερα το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρώπης διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου.

μαζί με το Wes Montgomery που εδώ παίζει When a Man Loves a Woman. Σας διαβάζω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή γράφει ακόμα ένα θύμα σε χώρο εργασίας για το εργατικό δυστύχημα στην Κορινθία. Ο Τραμπ επιμένει για τα F-35, είναι ένας άλλος τίτλος. Λιγότερα καύσιμα, λιγότερα κρατικά έσοδα, άμα κρυβαίνουν τόσο πολύ. Τα νέα, να βάγισε με το καλημέρα η αναθεώρηση του συντάγματος, ναι, και να παρών από την Ντόρα, εντάξει, το είχε πει η Ντόρα Μπακογιάννη, δεν θα ψηφίσει τα 6 χρόνια του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά καμία από τις διατάξεις δεν πήρε 180 ψήφους, διότι το Πασόκ δεν ψήφισε καμία, ούτε το 16, ούτε τίποτα, ψήφισε παρών, οπότε το παρών μετράει σαν να ήταν όχι. Τα ακίνητα, κύμα μεταβιβάσεων, τέλος πάντων δεν προστίθεται, η συνταγματική αναθεώρηση χρειάζεται 180 είτε στη μία είτε στην άλλη βουλή. Προφανώς τώρα πηγαίνει για την επόμενη βουλή, αν κάποιο άρθρο μαζέψει 180 ψήφους. Η Απογευματινή γράφει τα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, η Εφημερίδα των Συντακτών, διαβούλευση ερήμην των αρμοδίων και ο ριζοσπάστης, αρένες θανάτου για τα κέρδη χώρη δουλειάς. Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει για προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Το μανιφέστο «Η Ισλαμιστική Τρομοκρατία» είναι εδώ. Η κόντρα, ξέσπασμα οργής κατά μετρό και άβαξ. Η political brand affair για τα F-35 της Τουρκίας. Ο Νετανιάχου είναι στο Λευκό Οίκο σήμερα. Η δημοκρατία, πώς επιτρέπεται να λειτουργούν αυτά τα κόμματα. Και μερικές εφημερίδες πώς επιτρέπεται να λειτουργούν, τέλος πάντων. Και η ναυτεμπορική αυτοδυναμία ΦΠΑ στα φοροέσοδα. Και πίσω στο μουσικό μας ημερολόγιο, σαν σήμερα το 1987, οι Beatles μηνύουν την Nike, την εταιρεία αθλητικών ειδών, διότι χρησιμοποίησε αυτό εδώ το κομμάτι, το Revolution, για διαφήμιση χωρίς την αδειά τους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανυπολόγιστες καταστροφές από τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στην Κόρινθο, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου που συνελήφθησαν. Θολό τοπίο στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ μιλά για φιλικές συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει και επιτίθεται στο Βόρειο Ιράκ. Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν και τις ρογμές στη συμμαχία τους. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου στα 87,94 υποχώρησε τον Μπρεντ. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της αναθεώρησης του Συντάγματος, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η Ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκι Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.

than this, οι 10,000 Maniacs διασκευάζουν Roxy Music. Σαν σήμερα το 1993 είναι η τελευταία μέρα που η Natalie Merchant, η τραγουδίστρια του συγκροτήματος, παίζει μαζί τους, αποχωρεί μετά από αυτό και κάνει τη δική της solo καριέρα. Ένα ακόμα παραλυπόμενο από το σαν σήμερα, σαν χθες, όχι, σαν χθες και προχθές, έγινε στο Παναθηναϊκό Στάδιο το 1985 το πρώτο διεθνές μεγάλο rock festival που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, το Rock in Athens. Είχαν εμφανιστεί τότε τα συγκροτήματα της εποχής που ήταν διάσημα, του New Wave, η Telephone, οι Stranglers, η Depeche Mode και η Culture Club, την πρώτη μέρα με το εσχρό να πετάνε κουτιά μπύρας και πέτρες, και πέτρες ακόμα στον Boy George, γιατί κάτι μάγκες, δασίτριχοι, ανατολίτες, πολυφαλοκράτες που απέρριπταν τον Boy George ως εμπορικό και φυσικά επειδή ήταν γκέι. Τη δεύτερη μέρα, 27 Ιουλίου, ανέβηκαν στη σκηνή η Tok Tok, η Cure, η Nina Hagen και η Clash. Ήμουν εκεί και τα θυμάμαι πολύ καλά. Ήταν οι πρώτες μεγάλες συναυλίες της δεκαετίας του 80. Είχαν αρχίσει το 79 με τους πολλούς οι συναυλίες στην Ελλάδα των ξένων συγκροτημάτων. Πάμε στη Γαλλία. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι στη ρύθμιση του ήχου εδώ στο Κόσμος. Ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική.

Λοιπόν, αυτό το κομμάτι για τους νεότερους, το Lore, έντυνε μια διαφήμιση ιστορική στην ελληνική ιστορία της διαφήμισης. Ήταν μια διαφήμιση του Καμπάρι με έναν πιλότο και δύο αεροσυνοδούς στο κόκπιτ που σέρβιραν το ποτό και άφηνε πάρα πολλά υπονοούμενα με τη σωστή ηχητική επένδυση. Αυτό που θα σας πω βέβαια δεν είναι καθόλου σε αυτό το πνεύμα. Δυστυχώς αυτό που έρχεται από τη Γαλλία είναι τρομακτικό. Νομίζω ότι δεν έχω ξανακούσει ηγέτη μεγάλης χώρας ή μικρότερης ευρωπαϊκής να λέει ότι ζούμε τη χειρότερη κατάσταση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό συμβαίνει στη Γαλλία. Χιλιάδες άνθρωποι, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να μετακινηθούν, να φύγουν από τις εστίες τους. Οι πυρκαγιές είναι τρομακτικές. Εκεί στην περιοχή του Μπορντό, που απειλείται όπως και άλλες πόλεις, τα πράγματα είναι εφιαλτικά. Και διαβάζω και κάτι ακόμα πιο εφιαλτικό, ότι παρά την βοήθεια που είναι μικρή, ναι, τέλος πάντων, ότι οι φωτιές αυτές μπορεί να καίνε μέχρι και το Νοέμβριο. Καταλαβαίνετε ότι και μόνο η δήλωση είναι επίσης τρομακτική. Μετά τον καύσωνα φαίνεται ότι η αντίσταση της φύσης στην πυρκαγιά ήταν πολύ μικρή και η αντίσταση των ανθρώπων επίσης δεν επαρκεί. Θα έπρεπε να έχουμε εκατοντάδες Καναντέρ που δεν έχουμε, γιατί η εταιρεία έκλεισε στον Καναδά, και απορώ πραγματικά πως κανείς άλλος δεν μπορεί να φτιάξει αυτά τα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Αλλά και με τα Καναντέρ ακόμα η μανία της φύσης είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Δύο από τα ελληνικά αεροσκάφη επιχειρούν στην περιοχή, αλλά τι να σου κάνω. Α, ναι, μεταξά, έχετε δίκιο. Μεταξά ήταν διαφήμιση.

Αυτή η κιθάρα που ακούτε είναι του περίφημου Mike Bloomfield, που εδώ μαζί με τον Al Kooper έφτιαξαν ένα δίσκο, μια πλευρά δίσκου που λεγόταν Super Session. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1944, πέρασε από τους Paul Butterfield Blues Band και από μερικά ακόμα συγκροτήματα, έκανε μια τεράστια καριέρα, αλλά δυστυχώς έφυγε πάρα πολύ νέος, χτυπημένος από τον εθισμό του στην ηρωίνη σε ηλικία μόλις 37 ετών. Και εγώ σας διαβάζω λίγο από αυτό που γράφει ο Άγιος Παπαγεωργίου στην Athens Voice: Nigel Farage, Marine Le Pen, βίοι παράλληλοι.

Γράφει λοιπόν ο Άγιος Παπαγεωργίου: κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών η επέλαση μια σειρά ευρωσκεπτικιστικών και ακροδεξιών κομμάτων και προσωπικότητων στα κατά τα άλλα ιστορικά μετριοπαθή πολιτικά συστήματα της πλειονότητας των ευρωπαϊκών κρατών έχει υπάρξει τόσο επιτυχής ώστε η επιρροή τους να αποτελεί πλέον σταθερά παρά εξαίρεση. Η άνοδος της ακροδεξιάς σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να είναι αδιαφυσβήτητη, η εδραίωσή της όμως ως εναλλακτικού πυλώνα εξουσίας έχει μέχρι στιγμής αποδειχθεί αδύνατη, καθώς πέραν της περίπτωσης του Fratelli d'Italia της Τζόρτζια Μελόνι, η οποία έστριψε ολοταχώς προς την παραδοσιακή κεντροδεξιά μετά την εκλογή της στην Ιταλική Πρωθυπουργία, κανένας άλλος όμορος πολιτικός οργανισμός δεν έχει καταγράψει οποιαδήποτε εντυπωσιακή νίκη. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, οι περιπτώσεις τόσο του Νάιτζελ Φάραντζ όσο και της Μαρίν Λεπέν στη Βρετανία και στη Γαλλία αντίστοιχα δεν αφορούν μόνο το βρετανικό και γαλλικό πολιτικό σύστημα, αλλά αντιθέτως τον ευρύτερο βαθμό στον οποίο ο ιδεολογικός χώρος που εκπροσωπούν θα ξεκινήσει πλέον να νομιμοποιείται στο συλλογικό ευρωπαϊκό θυμικό ως μια πραγματική και αναπόφευκτα με το πέρασμα του χρόνου συστημική επιλογή. Τόσο ο Φάραντζ όσο και η Λεπέν έχουν αποδείξει πως όσες νομικές κατηγορίες και καταδίκες και αν αντιμετωπίζουν έχουν καταφέρει να πείσουν τους ψηφοφόρους τους πως αυτές περισσότερο παραπέμπουν σε παράσημα της πολιτικής του σταδιοδρομίας, της ιδεολογικής του καθαρότητας και της προσωπικής του αξιοπιστίας παρά σε λεκέδες που δεν βγαίνουν με τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση πως ο πρώτος θα είναι ο επόμενος Βρετανός Πρωθυπουργός και η δεύτερη η πρώτη Γαλλίδα Πρόεδρος. Ούτε όμως το αποκλείει κάθε άλλο. Και αυτό είναι που τρομάζει περισσότερο.

υπέροχη Melody Gardot από το ντεμπούτο της, το Worrisome Heart. Αυτό είναι το Quiet Fire. Διαβάζω στο Πρόταγκον από την Corriere della Sera ότι ο Μπέρναμ στη Βρετανία θέλει να γυρίσει, η νοσταλγία της παλιάς καλής Βρετανίας, θέλει να γυρίσει τη χώρα του πριν το θατσερισμό, πριν τη Θάτσερ, στη δεκαετία του 70. Άμα γινόταν... Πάμε μουσικά εκεί. Αυτό είναι το original Cocaine, όπως το ηχογράφησε ο JJ Cale. Ο JJ Cale της ημέρας.

Έχει και άλλο ένα ακόμα πιο ευχάριστο. Το Protagon μεταφέρει άρθρο από πού είναι. Από, θα το βρω. Λοιπόν, οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, αν γίνονταν αύριο, θα έδιναν 48% στους δημοκρατικούς, το 42% θα ψήφιζε τον ρεπουμπλικανό υποψήφιο. Α, όχι, παραπάνω. Η διαφορά, η συνολική, είναι 11 μονάδες. 53% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα υποστήριζε τον όποιο υποψήφιο των δημοκρατικών. Για να δούμε αν θα αντέξει και αν θα γίνουν και εκλογές της προκοπής, δηλαδή.

Ο Μικ Τζάκερ έκλεισε τα 83 το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει ο τρόπος που χορεύει. Και να σας πω την αλήθεια, και ο τρόπος που τραγουδάει είναι συζητήσιμος κατ' εμέ, αλλά δεν μπορεί κανείς να μην παραδεχτεί το αϊθαλές και απίστευτο του ανδρός. Δήλωσε λοιπόν ο Τζάκερ ότι δεν υπάρχει τίποτα ωραίο στο να γερνάς. Όλα γίνονται χειρότερα, κάπως έτσι. Αλλά δεν έχει δίκιο. Γιατί ειδικά αυτός δηλαδή που μπορεί και είναι στη σκηνή επάνω στα 83 του. Γιατί αγαπητέ Μικ, αν δεν γερνούσες θα έχεις φύγει νωρίς. Και αυτό δεν είναι ωραίο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάρο Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαιοστόρι Τέλερ, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Let Go. Αυτός είναι ο Joey Quinones. Joseph είναι το πραγματικό του όνομα, Joseph Quinones. Εδώ είναι ο κόσμος, 8 λεπτά μετά τις 9. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και συνεχίστε να χαμογελάτε. Καλοκαίρι είναι. Baby keep smiling.

τρομερά ντουέτα του Compay Segundo εδώ με τον Lou Bega, Baby Keep Smiling. Ο Elon Musk, αφού τον στρίμωξε η αρχισυντάκτρια του Economist που του πήρε συνέντευξη, την αποκάλεσε προδότρια της Δύσης. Αχ, που να ξέρεις τι είναι η Δύση, αλλά δεν ξέρεις. Μόνο αυτό που είσαι εσύ δεν είναι η Δύση.

Αυτό είναι το πιάνο του Mike Longo που γεννήθηκε το 1937 και έφυγε το 2020, Αμερικανός. Η Χριστίνα Πουτέτσι γράφει στο πρόταγον «Η αμηχανία μιας επετείου». Θέλεις η βροχή που στέρισε την περιήγηση στους περιποιημένους κήπους, θέλεις ο συνωστισμός, με συγχωρείτε, των εκατοντάδων καλεσμένων στον κλειστό χώρο, θέλεις ότι το mingling δεν είχε και πολύ νόημα. Πάντως κάτι άλλαξε φέτος. Η καθιερωμένη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στις 24 Ιουλίου δεν απέδωσε τα καθιερωμένα. Ίσως και να είναι η πρώτη φορά που ακούστηκε τόσο έντονα ότι είναι καιρός να σταματήσει. Μα πώς θα σταματήσει μια εκδήλωση που γιορτάζει τη δημοκρατία? Από το 1974 ο πολιτικός κόσμος της χώρας είχε κάθε λόγο να γιορτάζει με αυτή τη δεξίωση τη δημοκρατία. Τη γιόρταζε γιατί ήταν ακόμα πολύ νοπός ο αγώνας για την αποκατάστασή της. Το ίδιο και στις ανέφελες δεκαετίες του 80, του 90 και του 2000. Η γιορτή ήταν μια επιβεβαίωση ότι ο αγώνας για την επαναφορά του πολιτεύματος ήταν νικηφόρος. Και αυτό άξιζε να εορταστεί. Τότε οι λαμπερές εμφανίσεις, τα μπιγέ ρούχα και αξεσουάρ, τα περίτεχνα χτενίσματα και τα επαγγελματικά επιμελημένα μακιγιάζ, ίσως και να είχαν μια σημειολογία που να συγχωρούσαν οι καιροί. Όμως σήμερα, γράφει αρκετά πιο κάτω η Χριστίνα Πουτέτσι, η δημοκρατία δεν έχει ανάγκη να γιορταστεί με λαμπερές εμφανίσεις, κοσμικές παρουσίες και περαστά καναπεδάκια. Έχει περισσότερο ανάγκη

να τιμηθεί με την επιβεβαίωση της έννοιας, της σημασίας, της έννοιας και της έννοιας θα πω εγώ, της σημασίας και της πραγμάτωσής της. Επίσης πρέπει να τιμάται από έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας που έχει εκλεγεί με διακομματική συνένεση. Πρέπει να την τιμούν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και όχι οι μισοί ή λιγότεροι από τους μισούς. Και πρέπει να συνεχιστεί.

Για το ίδιο θέμα ο καθηγητής Αριστίδης Χατζής γράφει: «Δεν θεωρώ άχρηστη τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο κάθε 24 Ιουλίου». Συμφωνώ. Γι' αυτό θεωρώ ότι πολύ σωστά έπραξαν τόσο ο κύριος Ανδρουλάκης όσο και ο κύριος Κουτσούμπας. Παρεπιπτόντως από το ΚΚΕ έχει να διδαχθεί η υπόλοιπη αριστερά συχνά αρκετά πράγματα ως προς την τήρηση ορισμένων θεσμικών κανόνων που πήγαν εκεί και φέρθηκαν ως πολιτικά ενήλικες. Η γενικότερη εξαχρίωση του δημόσιου βίου οδήγησε στο φετινό μποϊκοτάζ από τους συνήθεις υπόπτους, τους οποίους φυσικά χειροκρότησαν οι επίσης συνήθεις ύποπτοι, όσοι έχουν υποκαταστήσει την πολιτική με το φανατισμό και την εξαλωσύνη. Αλλά αυτό είναι η πολιτική. Ένα μαλλιοτράβηγμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ εκλεγμένων και χασομέριδων. Εκεί θα καταντήσουμε.

Αυτή είναι η Γερμανία, More Horizons και το Prince Charles Last Affair ή Latest, για να δω πως το γράφει. Ναι, Latest. Ο Θεόφιλος Νικολαίδης γράφει στο Twitter: στη χθεσινή κρίσιμη ψηφοφορία για την αναθεώρηση 33 άρθρων του Συντάγματος υπερψηφίστηκαν μεν όλα με πάνω από 151 ψήφους, αλλά κανένα με 180 κι άνω. Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε τα περισσότερα και σε όσα συμφωνούσε δεν τα υπερψήφισε, για να σχηματιστεί η πλειοψηφία των 180. Θα ήταν Νέα Δημοκρατία 156 και ΠΑΣΟΚ 32-188, αλλά ψήφισε παρόν, που στην ουσία είναι το ίδιο με το όχι, αφού μόνο οι θετικοί ψήφοι υπολογίζονται. Αξιοσημείωτο είναι πως τα άρθρα που το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν ήταν δικές του προτάσεις που εντάχθηκαν στην αναθεώρηση. Δεν υπερψήφισαν ούτε τις προτάσεις τους. Τι σημαίνει αυτό? Πως στην επόμενη Βουλή, για να αναθεωρηθεί ουσιαστικά ένα από τα 33 άρθρα του Συντάγματος, θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 180 ψήφους. Το πόσο εύκολο θα είναι αυτό, αφού δεν το κατόρθωσαν τώρα, ο καθένας μπορεί να το αντιληφθεί. Ay, ay, que fiebre, ay.

Κώστας Γιαννακίδης στο News 247 συζητά την επιμήκυνση της προεκλογικής περίοδου, τις εκλογές δηλαδή το Μάρτιο ή τέλος πάντων την άνοιξη του 27. Η Νέα Δημοκρατία προσδοκά κέρδη. Άλλωστε στην Ελλάδα οι κάλπες βγαίνουν όταν ο εκάστοτε πρωθυπουργός κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον του. Τι περιμένει η Νέα Δημοκρατία? Να ενσωματωθούν στην εκλογική συνείδηση οι παροχές που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ και να ευδοκιμήσει η προσπάθεια επαναπροσέγγισης των ελεύθερων επαγγελματιών. Βέβαια, όλα αυτά είναι ασκήσεις επί χάρτου. Αν δεν σημειωθεί κάποια πρόοδο στο θέμα της ακρίβειας, κάτι που είναι δύσκολο, και αν αρχίσουν να σκάνε δικογραφίες σαν πυροτεχνήματα, τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα. Το Πασόκ έχει να κερδίσει κάτι δύσκολα, ειδικά αν διατηρηθεί η ίδια εικόνα στις δημοσκοπήσεις. Κινδυνεύει με το να παγιωθεί η εικόνα του τρίτου κόμματος και ψηφοφόροι που κινούνται ανάμεσα στο Πασόκ και στην Ελλάς είναι λογικό να μετακινηθούν προς το κόμμα που εμφανίζει καλύτερη εκλογική προοπτική. Το κόμμα Τσίπρα, ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε εκλογές στο φθινόπωρο. Η παράταση της εκλογικής περίοδου ενδέχεται να εκθέσει το κόμμα ως προς το έλλειμμα στελεχών και θέσεων. Και τι θα γίνει με τους μικρότερους? Για το κόμμα Καριστιανού η παράταση μπορεί να αποβεί καταστροφική, καθώς θυμίζει λάστιχο αυτοκινήτου που χάνει αέρα. Οι υπόλοιποι θα γελάνε και θα κλαίνε ανάλογα με αυτό που θα βλέπουν στις δημοσκοπήσεις. Ο Σαμαράς μάλλον δεν το συμφέρει εξέλιξη, καθώς δεν είναι εύκολο να συντηρείται επί μακρόν η σχετική συζήτηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες σε Γαλλία και Ισπανία για να θέσουν υπό έλεγχο τα μεγάλα πύρινα μέτωπα πριν την έλευση νέου κύματος καύσωνα. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του από τη φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξύδιου στην Κορινθία. Στον εισαγγελέα σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου που συνελήφθησαν. Θολότοπιο στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά για φιλικές συνομιλίες ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει και επιτίθεται στο Βόρειο Ιράκ. Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ Νετανιάχου με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν και τις δρογμές στη συμμαχία τους. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ συναντήσει με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Συνομιλία Μητσοτάκη με τον πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας Κρίστοφερ Νόλαν τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

πιο ωραία και τα λίγα χορευτικά των Steely Dan, The Fez από το Royal Scam, έτσι λεγόταν αυτό το άλμπουμ. Εδώ είναι ο Κόσμος, 23 λεπτά πριν από τις 10. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική.

πιο ωραία του Curtis Harding από το Departures and Arrivals, The Power, η ισχύς. Το διαβάζω ως τίτλο σε διάφορα μέσα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, συλλήψεις για ζωοκλοπές, εκβιασμούς, απάτες, επιδοτήσεις, εννοείται βέβαια, παίρνανε και κρατικά και ευρωπαϊκά λεφτά. Ο Λεωνίδας Τουίτ σχολιάζει: από τότε που πήγε στο νησί, το ελληνικό FBI άρχισε να σπάει το απόστημα των εγκληματικών οργανώσεων. Μακάρι, μαζέψτε τους. Τους ντροπιαστικούς νταβατζίδες.

μαζί με τον μεγάλο Charles Mingus και το Jelly Roll. Σας διαβάζω λίγο από αυτό που γράφει ο Πάσχος Μαδραβέλης για τις διαδικασίες στην Σχετρική Επιτροπή της Βουλής. Το τρένο της παραπληροφόρησης είναι ο τίτλος. 3,5 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Σηματοδότησης και Αυτόματης Παίδησης των Τρένων, η TCS, προκειμένου να αποφεύγονται συγκρούσεις, δεν λειτουργεί, παρά τα όσα λέει η κυβέρνηση περί πλήρους ασφάλειας της σιδηροτροχίας. Προσέξτε το διάλογο στη Βουλή. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, ρωτά αν λειτουργούν τα συστήματα ασφαλείας των τρένων. Το στέλεχος του ΟΣΕΑ ραδιάζει ένα σκασμό λεπτομέρειες για τα λίγα τμήματα σιδηροδρομικών γραμμών που έχει η χώρα. Στο τμήμα από τα Λιώσια μέχρι το Κιάτο είναι βανδαλισμένα τα συστήματα από το 2012, αλλά έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση, θα δημοπρατηθεί το φθινόπωρο κλπ. Ύστερα από μετρημένα 4 λεπτά, η κυρία Αποστολάκη ξαναρωτά: θέλω να μου πείτε. Παρεμβαίνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και προεδρεύων της Επιτροπής Γιάννης Πλακιωτάκης. Όχι, δεν έχετε το λόγο. Μα ρωτάω, κύριε πρόεδρε, και δεν απαντάει. Πού λειτουργεί το ETCS? Πού λειτουργούν τρένα με ETCS? Χρήστος Παλιός. Σας απάντησα με λεπτομέρεια που έχει εγκατασταθεί, που είναι αδειοδοτημένο. Παρεμβαίνει ξανά ο πρόεδρος της πλειοψηφούσας κοινοβουλευτικής ομάδας. Κυρία Αποστολάκη, σας παρακαλώ, δεν ισχύει η διαδικασία. Η Μιλένα Αποστολάκη. Πού λειτουργεί, σας ρωτάω. Χρήστος Παλιός. Σας είπα, είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Πού λειτουργεί, κύριε? Δεν λειτουργεί σήμερα το ECTS. Η TCS, μάλλον. Η διαδικασία, γράφει ο Πάσχος Μαδραβέλης, να μην λες την αλήθεια δίχως να λες ψέματα, αποκτάται μέσω του αποκαλούμενου media training. Δεν θα ήταν λειτουργική χωρίς τη βοήθεια των προέδρων των επιτροπών, οι οποίοι, επειδή ανήκουν στην κυβερνητική πλειοψηφία, προσπαθούν να καλύψουν την κυβέρνηση αντί να συμβάλλουν στο να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Έτσι, χάρη στον κύριο Πλακιωτάκη, δεν μπορέσαμε να μάθουμε γιατί ένα σωτήριο σύστημα είναι αδειοδοτημένο, εγκατεστημένο και λειτουργικό, αλλά τελικώς δεν λειτουργεί.

λαλαλα, όλη η ζωή μας η πολιτική είναι ένα λαλαλα. Can't get you out of my head. Αυτή είναι η Kylie Minogue, η οποία ήταν ηθοποιός, παρακαλώ, δεν ήταν τραγουδίστρια. Έπαιζε σε κάτι σειρές αυστραλιανές εκεί στην πατρίδα της, ώσπου βγάζει με κάποιο τρόπο τη διασκευή ενός παλιού κομματιού του Locomotion και γίνεται απρόσμενη η επιτυχία της. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια πια επικοινωνεί με το τρίο των Stock, Aitken και Waterman, τρομερή παραγωγή στη βρετανική μουσική σκηνή, και αυτοί εκτοξεύουν την καριέρα της μέχρι και σήμερα σχεδόν.

0: to get you into my life. Οι Earth, Wind and Fire τραγουδούν, διασκευάζουν Beatles. Σαν σήμερα το 2021 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών ο μπασίστας αυτού του τρομερού τρίο, τον ZZ Top. Είχε μπει στο συγκρότημα και τραγουδιστής εκτός από μπασίστας, του Dusty Hill, είχε μπει στο συγκρότημα τελευταίος, αλλά η ζωή δεν τον άφησε να συνεχίσει. Ακούμε από το τρομερό αυτό κιθαριστικό κυρίως τρίο, όχι κυρίως, αποκλειστικά, αλλά ακούμε το hit τους που λεγόταν La Grange. Δύο κιθάρες και μπάσο.
1: Rumors spreading round, you know it takes its time. But the shack outside the games, and you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

γράφει ο Ηλίας Μαγκλίνης στην Καθημερινή, ο ΣΥΡΙΖΑ ως δεκανίκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ γιγαντώθηκε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, η ιστορία είναι πια πασίγνωστη. Η μεταμόρφωσή του από κόμμα διαμαρτυρίας σε κόμμα εξουσίας ήταν προϊόν συγκυρίας, κυρίως και φυσικά αποτέλεσμα της επικοινωνιακής ατσαλάκωτης τότε προσωπικότητας του Αλέξη Τσίπρα. Αποδείχθηκε όμως ότι ως κόμμα εξουσίας αποτέλεσε μια παρένθεση. Στην ουσία του, στο μεδούλι του, ουδέποτε έγινε πραγματικό κόμμα εξουσίας και παρέμεινε κόμμα διαμαρτυρίας.

μαζί με τους Parlor Greens που παίζουν εδώ το Jolene, διασκευάζουν το Jolene της Dolly Parton. Τελευταίο για σήμερα του Άρη Αλεξανδρή, τι θέλει η Αθήνα. Τώρα που κοντεύουν 3 χρόνια από την εκλογή του, τώρα που οι πολίτες έχουν αρχίσει να διαμαρτύρονται εντόνως και έχουν ξεπεράσει το στάδιο ενοχοποίησης του πρώην, τώρα που τα μέσα έχουν σταματήσει τις κολακευτικές προσωπογραφίες και δημοσιεύουν το ένα ρεπορτάζ μετά το άλλο σχετικά με την ικτρή κατάσταση της Αθήνας. Τώρα ίσως ο δήμαρχος Χάρης Δούκας καταλαβαίνει ότι το να διοικείς μια πόλη αποτελεσματικά προϋποθέτει κάτι παραπάνω από αντιδεξιές συμμαχίες, ανθρωπιστικά ψηφίσματα και ακαδημαϊκές περγαμίνες. Μια Μητρόπολη θέλει κυρίως σχέδιο και το σχέδιο προϋποθέτει γνώση του αστικού περιβάλλοντος και των ιδιαιτεροτήτων του. Να έχεις περπατήσει σε όλες τις γειτονιές του, από τη λιγότερο μέχρι την περισσότερο δημοφιλή, να έχεις καταλάβει τι φροντίδα χρειάζεται κάθε μια και να είσαι σε θέση να κατεβάσεις ιδέες για το πώς θα τις προσφέρεις, παρόλα τα αντικειμενικά εμπόδια. Πάνω απ' όλα όμως η διαχείριση της Αθήνας προαπαιτεί να θέλεις πολύ να τη διαχειριστείς. Η απροθυμία άλλωστε μετριέται στο πεδίο, σε σκουπίδια, κολώδη πεζοδρόμια, ξερά δεντράκια, σε μισερά παρτέρια και φυσικά σε δικαιολογίες. Εσχάτως, η αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων έφτασε στο σημείο να αποδώσει την ευθύνη για τη συντήρηση και τον καθαρισμό των πεζοδρομίων στους κατοίκους. Όταν το βάρος της αστικής παρακμής επιρρύπτεται από το Δήμο σε εκείνους που τον χρηματοδοτούν για να το ελαφρύνει, μπορεί κανείς να καταλάβει ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Η Ελπίδα Παπουτσή ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σας αφήνω με τον Colin James και το Cadillac Baby στα χέρια του Λεωνίδα Αντωνόπουλου και του Γιάννη Δημητριάδη. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8. Καλημέρα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. Εδώ είμαστε και εμείς, λοιπόν, Τρίτη σήμερα, 7 λεπτά μετά τις 10 και μέχρι τις 12 στην παρέα σας. Ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Σωτήρης Παναγιώτου φροντίζει τον ήχο. Εσείς φροντίζετε να μας ακούτε στους 93,6 στις τηλεοράσεις σας και βέβαια cosmosradio.gr. Μπαίνετε και μας ακούτε από παντού όπου και βρίσκεστε και τώρα όποιο κάπου θα βρίσκεστε κι εσείς.
1: Πολύ θα βρίσκεστε, διότι η Αθήνα, η αλήθεια είναι ότι έχει μια αρκετή. Εντάξει, δεν γίνεται αυτός ο χαμός που γίνεται συνήθως. Ναι, είναι.
0: Εσύ που κάνεις τώρα τις
1: εγώ που κινούμαι και με συγκοινωνίες.
0: Από γλυφάδα μέχρι πολύ.
1: Όχι, με γλυφάδα δεν το πήρα όλο το 140, πήρα ένα κομμάτι του. Λοιπόν, η Αθήνα είναι σε καλύτερη κατάσταση αυτές τις μέρες, εντάξει, είναι ευχάριστη. Η ζέστη δεν έχει έρθει ακόμα, δεν είναι τραγική κατάσταση.
0: Εντάξει, τραγική δεν είναι, όχι.
1: Όχι, δεν είναι τραγική.
0: Δηλαδή, όταν διαβάζεις. Και θα πούμε σε λίγο τι γίνεται στη Γαλλία και στην Ισπανία.
1: Δεν είναι μόνο αυτά. Έχουν αποκτήσει μια γλώσσα τα site. Κατηγορούσαμε κάποτε τον τύπο, εμείς οι παλιοί των εφημερίδων, ότι μιλάει κινδυνολογία και κυτρινίζει. Τα site είναι επί 10 η κινδυνολογία που προκύπτει από τα site. Είναι πλέον ότι η πρώτη ζέστη είναι ότι θα καούμε ζωντανοί και θα τηγανιστούμε στο τηγάνι κτλ. Εντάξει, η ζωή, η πραγματικότητα είναι πάντοτε λίγο διαφορετική.
0: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι η πραγματικότητα δεν είναι δύσκολη έως πάρα πολύ δύσκολη σε ορισμένες περιπτώσεις. Θα πούμε στη συνέχεια διάφορα που διαβάζουμε και που έρχονται και πληροφορίες και από πρώτο χέρι για το τι γίνεται εκεί. Προς το παρόν, εσείς αυτό που πρέπει να ξέρετε, αν θέλετε, είναι ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσα από το Cosmos Radio, από το μέσω του Viber δηλαδή, Cosmos Radio στο Viber, και βέβαια μέσα από το Facebook και το Instagram στο inbox, όπως λένε, για να τα λέμε έτσι απευθείας.
2: Can we get some more subs so he can feel it? Dum dum dummy, I'm no bunny, I'm no sloppy boy, I never beg for no money, fun, funny.

0: Είναι από το Kids, το άλμπουμ μετά το The Vandalist της Noga Erez, που την είδαμε ζωντανά στη Διακνόπολη σε μια πολύ ωραία συναυλία, πολύ ζωντανή, με ωραία ενέργεια, όχι πολύ κόσμο, αλλά μια υπέροχη Noga Erez στη σκηνή.
1: Cosmos Classic.

0: Αυτός εδώ είναι ο Γάλλος, ο Τιγουάιο, με αυτό το Electric Spanish. Και διαβάζαμε εδώ με τον Λεωνίδα μια είδηση ότι η Κάρλι Σάιμον, η οποία είναι 83 χρονών, ζωή να έχει, ανακοίνωσε ότι πάσχει και από Πάρκινσον αλλά και από καρκίνο του δέρματος. Την ταλαιπωρούν και αυτές οι δύο ασθένειες και προσπαθεί, λέει, να μάθει να ζει με το Πάρκινσον. Όλα γίνονται λίγο πιο δύσκολα, η κίνηση, το περπάτημα. Στηρίζομαι πιο πολύ στους ανθρώπους δίπλα μου, στα παιδιά μου, στον άντρα της. Αλλά η ζωή οπωσδήποτε γίνεται πιο δύσκολη για αυτή τη star, την Αμερικάνα, έτσι.
1: Η οποία βέβαια είναι
0: γυναίκα του James Taylor, έτσι. Μιλάμε ένα ζευγάρι υπερστάρ Αμερικανών του τραγουδιού.
1: Πιο γνωστή και εδώ στους φίλους του κόσμου, αλλά γενικώς και για στους φίλους της μουσικής, για την μεγάλη επιτυχία που είχε κάνει και παραμένει επιτυχία, το You Are So Vain.
0: Ναι, είναι από τα πιο μεγάλα της τραγούδια, η οποία βγάζει και παρότι έχει Parkinson και παρότι έχει πάθει και τον καρκίνο του δέρματος και τον παλεύει και αυτόν, βγάζει νέο άλμπουμ το οποίο βγαίνει σε μερικές μέρες, στις 14 Αυγούστου, που λέγεται Come In Waves. Δεν το βάζει κάτω η Carly Simon.
1: Αυτό το τραγούδι αντέχει 50, πόσο, 55 χρόνια περίπου.

0: Εκπληκτικό αυτό το άλμπουμ του 1998, The Miseducation of Lauryn Hill, το νομίζω το προσωπικό της, το πρώτο προσωπικό άλμπουμ που έβγαλε όταν όχι αποχώρησε ακριβώς, αλλά εντάξει, ανέστηλαν, να το πούμε έτσι, τη λειτουργία τους οι Fugees. Lauryn Hill, Everything is Everything και λίγοι Blues Brothers πριν τους τίτλους των ειδήσεων.
1: You know, it's such a shame that it's so hard to find good, honest, legal help these days.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ συναντήσει με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τούρκο-Κύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουμαν. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις πριν από το νέο κύμα καύσωνα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Συνομιλία Μητσοτάκη με τον πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας, Κρίστοφερ Νόλαν, τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας «Την τόνος του παγκόσμιου ενδιαφέροντος» για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Στον ανακριτή οδηγείται το ζευγάρι το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 40χρονης διασώστριας στη Σύρο. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.

0: Welcome to Tijuana, το τραγουδούσε πριν αρκετά χρόνια, 2002, 24 χρόνια πίσω, η Αμπαρανόια δηλαδή.
1: Διασκευή, έτσι.
0: Ναι, του Μανου Τσάου, το οποίο σου είχε γράψει κανένα δύο χρόνια πιο πριν από θέμα, το 99 νομίζω ήταν αυτός ο δίσκος του Μανου Τσάου, που είναι στον πρώτο του προσωπικό, το κλαντεστίνο, δεν ήτανε.
1: Το πρόξιμα Εστασιόν
0: Εσπεράντα. Το Εστασιόν Εσπεράντα, το κλαντεστίνο ήταν το μετά.
1: Νομίζω.
0: Είναι δύο δίσκοι που του έβγαλε πολύ κοντά. Ναι. Που έκανε
1: έμοιαζαν και πολύ.
0: Ήταν σχεδόν ο ένα συνέχεια του άλλου, αλλά αυτοί οι δύο δίσκοι. Πήγαμε στο Μανού Τσόδο από την Αμπαρανόη, δεν πειράζει. Αυτοί οι δύο δίσκοι πάντως του κάναν, ας πούμε, με κάποιο τρόπο την προσωπική του καριέρα, η οποία κρατάει από τότε. Δηλαδή, του στήσανε το δικό του κοινό μετά του Μάνο Νέγκρα, βέβαια, που είχε σταματήσει.
1: Είχε κοινό, βέβαια, και οι Μάνο Νέγκρα είχαν ένα πολύ δυνατό κοινό και με κάποιο τρόπο απλώς έφερε το κοινό αυτό λίγο πιο πολύ σε αυτό που ονομάστηκε τότε World Music, σε αυτόν τον ήχο, του οποίου ο Μανού Τσά βεβαίως ήταν από του πλέον εμβληματικού iconic καλλιτέχνε. Πάμε λίγο σε αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα για το τι συμβαίνει στη Γαλλία, στον νότο της Ευρώπης, στην νοτιοδυτική Ευρώπη και στην Ισπανία.
0: Τεράστιες πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές είναι τεράστιες. Είναι οι μεγαλύτερες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είπε ο πρόεδρος Μακρόν. Ναι. Πλέον έχει βγει στρατός. Πολλές περιπτώσεις λένε οι ίδιοι ότι δεν μπορούμε να τους σταματήσουμε την πυρκαγιά. Και στην Ισπανία, στη Βαλένθια. Και στη Γαλλία, φυσικά, εκεί στο Μπορντό.
1: Γύρω του Μπορντό. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση και πόσο δύσκολο μπορεί να είναι για αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι εκένωσαν τα σπίτια, τα χωριά της πόλης τους, χωρίς να γνωρίζουν τι θα συμβεί. Δεν ξέρω. Ευτυχώς, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί. Δεν έχει καταγραφεί σοβαρός αριθμός θυμάτων.
0: Όχι.
1: Αλλά ακόμα οι πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη.
0: Οι πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη. Πάντως, ο μηχανισμός, ο κρατικός, κινητοποιεί. Και σωστά και αποτελεσματικά στη Γαλλία, παρότι βγήκαν κάποιοι πολιτικοί κατηγόρηση κτλ. Ήταν γρήγορη κινητοποίηση, μιλάμε για πολύ μεγάλους αριθμούς ανθρώπων. Σαν να μην τις έφταναν αυτά της Γαλλίας, λοιπόν, Λεωνίδα μου, έγινε και πάλι μία κλοπή ενός Τιμ Αλφούρ, ενός περιδέρεου εκεί σε ένα από τα μουσεία της Γαλλίας. Ένα πολύ, πολύ σημαντικό, ας πούμε, ιστορικό. Δεν ήταν, λέει, ένα ακόμα κοινό περιδέρεο, ένα κέλτικο περιδέρεο 2.500 ετών. Που είχε βρεθεί στον τάφο της αποκαλούμενης πριγκίπισσας του Βίξ και θεωρείται από τα σπουδαιότερα δείγματα κελτικής χρυσοχοΐας. Κλάπηκε πριν λίγες μέρες, 24 Ιουλίου, σε ένα μουσείο εκεί στη Γαλλία.
1: Όχι στο Παρίσι.
0: Όχι στο Παρίσι, όχι. Στην Βουργουνδία, τέλος πάντων, σε μια περιοχή στην Βουργουνδία. Και αποφασίζουν τώρα πλέον οι Γάλλοι, μέσα σε αυτό το χάος που ζουν και με τις κλοπές που είδαμε στο Λούβρο πέρσι που ήταν σημαντικότατες, κάποια έργα μεγάλα και ιστορικά.
1: Να τα βγάζουν φωτογραφία.
0: Να τα τραβήξουν από τις προθήκες και να βάλουν πώς το λένε, πλασίμπο στη θέση τους. Ψεύτικα έργα, έτσι, που αντίγραφα, όπως λέγονται στα μουσεία, γιατί πλέον είναι πάρα πολλοί χώροι, είναι πάρα πολλά τα μουσεία, είναι αδύνατο να τα φυλάξεις όλα εντελώς αποτελεσματικά. Η Γαλλία είναι η χώρα των μουσείων, έχει χιλιάδες μουσεία, έχει χιλιάδες εκθέματα και δεν είναι δυνατόν να έχεις ένα αστυνομικό πάνω από κάθε έκθεμα. Οπότε ίσως στο μέλλον.
1: Να υπάρχει μια επιγραφή δίπλα στο έκθεμα που να λέει ότι πρόκειται για αντίγραφο.
0: Όπως γίνεται και στην Ελλάδα. Υπάρχει και στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς,
0: αυτό. Υπάρχουν αντίγραφα.
1: Ακριβώς.
0: Λέγεται ότι είναι αντίγραφο. Δεν κοροϊδεύουμε τον άνθρωπο που θα πάει να δει το μουσείο. Αλλά του λέμε ότι κοίταξε να δει, δεν μπορούμε όλα να τα έχουμε φορά παρτί. Δεν είναι πολύ εύκολο από το να τα καταστρέψει κάποιο τρελό που θα μπορεί να του ρίξει, ας πούμε, από μπογιά με οτιδήποτε. Μέχρι να τα κλέψει μια συμμορία.
1: Ένα ο άλλος αγαπημένος μας Μανού, ο Μανού Ντιμπάνγκο. Σπουδαίος σαξοφωνίστας, ερμηνευτής, performer. Μανού Ντιμπάνγκο από το Καμερούν, με μεγάλη καριέρα βέβαια στην Ευρώπη, στη Γαλλία. Big Blue.

0: ίσως το πιο τρυφερό από τα τραγούδια του τελευταίου άλμπουμ του James Blake, που έχει αυτόν ακριβώς τον τίτλο, τον τίτλο του τραγουδιού, Trying Times, η δύσκολη καιρή, η χαλεπή θα μπορούσε να πει κανείς καιρή.
1: Και διαβάζουμε ότι συνελήφθη ο τελευταίος καταζητούμενος χιλιανός στρατιωτικός υπεύθυνος για τη δολοφονία του χιλιανού τραγουδιστή, τραγουδοποιού, του Βίκτορ Χάρα, τότε το 73 στην ανατροπή του Αλιέντε, στο στάδιο, το γνωστό στάδιο εκεί της, του Σαντιάγκο, που εκτελέστηκαν χιλιάδες άνθρωποι, σκοτώθηκαν, εκτοπίστηκαν
0: και εξαφανίστηκαν.
1: Ο Βίκτορ Χάρα ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους που εκτελέστηκαν. Αυτός, δύο ήταν ο, για τους δύο κατηγορούνται τέλος πάντων ότι σκοτώσανε, τον Λιτρέ Κιρόγα και τον Βίκτορ Χάρα. Ναι. Τρεις άνθρωποι. Ο ένας τον συνέλαβαν πριν μερικά χρόνια και την ώρα που τον συνέλαβαν αυτοκτόνησε. Πήγε στην κουζίνα του, πήρε τον πιστόλι και αυτοκτόνησε. Ο άλλος εκδόθηκε από την Αμερική για άσχετους λόγους, γιατί είχε καταφύγει στην Αμερική πολλά χρόνια και φυλακίστηκε. Ο τρίτος
0: συνελήφθη. Ναι, για λόγους. Διότι δεν αποκάλυψε την πραγματική του ταυτότητα.
1: Τη στρατιωτική του ιδιότητα. Mm. Ο τρίτος όμως, ένας απόστρατος συνταγματάρχης, ο Νέλσον Χάσε Ματσέι, καταζητούνταν από το 23, έτσι, ακριβώς για τη δολοφονία του. Από το 2023.
0: Α, okay.
1: Για τη δολοφονία του Βίκτορ Χάρα και του άλλου ανθρώπου που είπαμε. Και συνελήφθη σε μία φάρμακα.
0: Ο άλλος ο άνθρωπος που λες ήταν.
1: Ήταν αρχηγός της αστυνομίας.
0: Όχι, ο Λίτρε Κιρόγα ήταν ο διευθυντής των φυλακών στην περίοδο του Αλιέντε.
1: Του Αλιέντε. Αυτοί οι δύο εκτελέστηκαν από τους ίδιους ανθρώπους, από αυτούς τους τρεις που είπαμε.
0: Το ζήτημα είναι ότι πώς έγινε η ταυτοποίηση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες για τη δολοφονία του Βίκτορ Χάρα, τον τρόπο με τον οποίο έπαιζαν οι στρατιωτικοί πριν τον σκοτώσουν, παίζοντας ρόσκι ρουλέτα, του έσπασαν τα δάχτυλα.
1: Ναι, τους βασάνισαν πριν τους σκοτώσουν.
0: Τον βασάνισαν και στο τέλος τον εκτέλεσαν. Υπήρξε μια μακρά διαδικασία ταυτοποίησης, περισσότερο μακρά από ό,τι θα έπρεπε.
1: 50 χρόνια.
0: Μετά από τόσες μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν παρόντες στην ιστορία αυτή. Παρ' όλα αυτά συνελήφθη ο Άτσε Ματσέι. Και τώρα εντάξει, είναι μια συμβολική κατά κάποιο τρόπο απόδοση δικαιοσύνης αυτή η σύλληψη.
1: Ναι, μιλάμε για ανθρώπους που είναι πάνω από 80 χρονών, οι οποίοι έκαναν αυτά τα εγκλήματα το 1973 σε πραγματικότητα. Έτσι, από τότε και μετά ήταν ελεύθεροι. Συνελήφθησαν απλώς για να κλείσει αυτή η τραγική ιστορία, την οποία την κυνήγησε για πολλά χρόνια η χείρα του Βίκτορ Χάρα, η οποία ζούσε μέχρι τα 96 της. Αυτή κυνήγησε πάρα πολύ το να καταδικαστούν, να συλληφθούν και να καταδικαστούν οι δολοφόνοι.
0: Όλα αυτά δεν πρόλαβε. Πέθανε σε ηλικία 96. Ετών, λίγες εβδομάδες πριν ο προηγούμενος, ο Μπαριέντος επιστρέψει στη Χιλή για να δικαστεί. Τώρα λοιπόν συλλήφθηκε ο τελευταίος από αυτή την φρικτή ιστορία, η οποία ενέπνευσε και πάρα πολύ για τον Βίκτορ Χάρα, να πούμε ότι ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς στην εποχή εκείνη τραγουδιστές της folk σκηνής της Χιλής.
1: Και τραγουδοποιούς.
0: Μάλιστα, αν θυμάσαι Γιάννη, πριν από λίγο καιρό που λέγαμε για τη συναυλία του Bad Bunny στην Νότια Αμερική.
1: Βέβαια.
0: Όταν τραγούδησε ένα από τα τραγούδια του Βίκτορ Χάρα, έγινε χαμός. Με κιθάρα και φωνή μόνο. Έγινε χαμός, τραγούδησε όλο το στάδιο.
1: Η Καλέξικο, ας πούμε, του κάνανε κομμάτι. Εφιέρωσε ένα κομμάτι στα χέρια του Βίκτορ Χάρα, που
0: στα
1: λέγεται ότι του
0: τάκοψε.
1: Μπράβο, ναι. Βίκτορ Χάρα, Hans. Νάτι λοιπόν, η Καλέξικο.

η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine, τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν. Καλή σας ημέρα. Είπες καλημέρα, πες καλημέρα. Πες καλημέρα στην Ελπίδα. Η Ελπίδα είναι απέναντί σου.
1: Μάλιστα, στην Ελπίδα λέω.
0: Ελπίδα ήρθε.
1: Ελπίδα Παπουτσή, λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου. Ο Γιάννης Δημητριάδης Λεωνίδας στην παρέα σας. Και διαβάζαμε εδώ με τον Λεωνίδα πριν για τους Oasis, οι οποίοι ξεπέρασαν, λέει, τους Beatles στη λίστα των εμπορικότερων άλμπουμ όλων των εποχών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι. Ήταν με το άλμπουμ τους στο What's the Story, Morning Glory.
0: Αυτό
1: ήταν το εμπορικό τους. Ξεπέρασαν, που έχει μέσα το Wonderwall, το Don't Look Back in Anger κτλ. Ξεπέρασαν το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band των Beatles. Ήτανε πιο μπροστά οι Beatles με αυτό το άλμπουμ, το ιστορικό αυτό άλμπουμ, και το ξεπέρασαν εδώ και λίγο καιρό οι Oasis. Και είναι σημαντικό για τους Oasis, διότι οι Oasis λένε πάντα ότι εμείς είμαστε παιδιά των Beatles. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να υπάρχουμε αν δεν υπήρχαν οι Beatles.
0: Νομίζω κανένα από
1: αυτή είναι η αναφορά μας.
0: Από τα συγκροτήματα της Britpop, εν πάση περιπτώσει, δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς τους Beatles.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Έτσι κι αλλιώς, ναι.
0: Όμως, εμένα μου αρέσει αυτή η είδηση που λέει ότι το κορυφαίο σε πωλήσεις άλμπουμ συνολικά παραμένει το Greatest Hits που είχαν βγάλει η Queen.
1: Ναι, αλλά επειδή είναι Greatest Hits, δεν είναι άλμπουμ, δεν είναι ένα καθαρό άλμπουμ, είναι το Greatest Hits. Και μετά είναι ένα χρυσό άλμπουμ, το ABBA Gold, το οποίο έχει τη δεύτερη θέση, το οποίο όμως δεν είναι βρετανικό συγκρότημα.
0: Ναι.
1: Άρα ως βρετανικό συγκρότημα και άλμπουμ συγκροτήματος είναι πρώτη,
0: ναι,
1: η Queen.
0: Γιατί και η Queen είναι βρετανικό συγκρότημα, είναι βέβαια.
1: Ναι, αλλά είναι το best of.
0: Είναι
1: το best of. Στην Αμερική, από ό,τι θυμάμαι, τι μεγαλύτερες πωλήσεις δεν τις έχει κάνει ο Michael Jackson. Τώρα το λέω απ' έξω αυτό. Το έχει κάνει ένα best of των Eagles, από ό,τι θυμάμαι. Να με διορθώσουν οι φίλοι που έχουν μπροστά τους τα στοιχεία. Αλλά σε κάθε περίπτωση στην Αγγλία
0: ανέβηκαν. Μεγάλη συζήτηση τώρα για τους Eagles. Αν είναι υπερτιμημένοι ή δεν είναι.
1: Ποιοι, για ποιους λες?
0: Για τους Eagles τώρα δεν θυμήθηκα.
1: Μιλάμε για super group επί 25 χρόνια που γεμίζανε γήπεδα baseball τεράστια.
0: Τις προηγούμενες ημέρες στην Κλάουντια Μάνταλα εδώ να λέει τη δήλωση, να μεταφέρει τη δήλωση μάλλον του Tom Waits και κάνει για τους Eagles ότι προτιμώ να βλέπω, λέει, την πογιά να στεγνώνει στον τοίχο παρά να ακούω
1: έχει κάνει διάφορες κακίες. Έχει πει διάφορες κακίες ο Tom Waits.
0: Εγώ είμαι προς τη μεριά του Tom Waits.
1: Εντάξει, και εγώ δεν μ' αρέσουν οι Eagles, αλλά οι Eagles είναι ένα αμερικάνικο φαινόμενο. Δηλαδή ήταν τεράστιοι στην Αμερική, huge, αλλά στην Ευρώπη ήταν πολύ πιο μικρό το κοινό τους. Δεν είχαν ποτέ αυτό το λούστρο που είχε, ας πούμε, ο Michael Jackson ή άλλες μουσικές. Αλλά στην Αμερική αυτό που πούλησαν οι Eagles είναι ασύλληπτο. Και τα stadium, τα γήπεδα του baseball που γεμίσανε επί 25-30 χρόνια δεν τα έχουν δει άλλα group, έτσι. Λοιπόν,
0: για
1: πάμε να ακούσουμε
0: όμως τους Aces και σε αυτό το What's the Story Morning Glory,
1: που πλέον ανήκει στην πρώτη θέση ξεπερνώντας τους Beatles.

0: Iron Like a Lion is Zion.
1: In Zion.
0: Ε?
1: Στη Zion.
0: Στην in Zion, ναι.
1: Είναι το συγκλάκι του Time Show που είχε κυκλοφορήσει εκτός άλμπουμ, μια και μιλάγαμε πριν για άλμπουμ και για hits. Αυτό ανήκει, ας πούμε, στα greatest hits του Bob Marley και των Wailers, αλλά δεν ήταν ποτέ σε άλμπουμ.
0: Λοιπόν, χθες προχθές που πήγαινα να δω τον Isaiah Collier που έπαιζε στη Νέα Στοά, εκεί στη Στοά Αρσακίου, μπήκα κατά λάθος στη Στοά.
1: Κατά λάθος.
0: Γιατί νόμιζα ότι μπαίνεις από τη Στοά. Ήταν ένας φρός μου, λέει, σας παρακαλώ.
1: Κάτσε, εξήγησε μου τι εννοείς, μπαίνεις από τη Στοά.
0: Εκεί δεν μπαίνεις από τη Στοά, μπαίνεις από δίπλα, από την Πεσμαζόγλου.
1: Δεν μπαίνεις από τη Σταδίου.
0: Δεν μπαίνεις από τη Σταδίου.
1: Ούτε από την Πανεπιστημίου.
0: Μπαίνεις, όχι, μπαίνεις από την Πεσμαζόγλου στο χώρο της συναυλίας.
1: Α, εκεί δηλαδή που.
0: Εκεί που είναι το θέατρο τέχνης.
1: Το θέατρο τέχνης και πιο πάνω το αίθριο.
0: Ακριβώς. Εκεί ήταν η συναυλία. Έκανα εγώ όμως το λάθος και μπήκα. Δεν έστριψα στην Πεσμαζόγλου αριστερά. Μπήκα από τη Σταδίου μέσα, που ήμουν στη Σταδίου, και ήταν κάπως χαμηλωμένα τα στόρια, αλλά όχι κλειστά, της Νέας Στοάς Αρσακίου. Ήταν ένας κύριος εκεί που φιλούσε και μου λέει: σας παρακαλώ, όχι, δεν έχει ανοίξει επισήμως. Σήμερα ανοίγει επισήμως η Στοά, λοιπόν, Αρσακίου.
1: Επισήμως και πιλωτικά.
0: Και πιλωτικά.
1: Πιλωτικά, γιατί είναι ένας πολυχώρος, έχει δηλαδή πάρα πολλές διαφορετικές χρήσεις. Μας ενδιαφέρει πολύ, βέβαια, το κομμάτι του, το πολιτιστικό, γιατί θα έχει προβολές, θα έχει εκθέσεις, θα έχει συναυλίες, αλλά έχει και ένα πολύ ενδιαφέρον γαστριμαργικό κομμάτι, καθώς προσπαθεί να δώσει έτσι όλα αυτά τα καλά στοιχεία των παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων που αποτελούν βάση της κουζίνας και της μεσογειακής διατροφής, βέβαια, κατά επέκταση, γιατί είναι και ένας χώρος που απευθύνεται στον επισκέπτη, δεν απευθύνεται μόνο στους Αθηναίους, απευθύνεται σε μεγάλο βαθμό και στον επισκέπτη, και πολύ καλά κάνει, κατά τη γνώμη.
0: Και έχουν ανοίξει μέσα και εστιατόρια, έχει ανοίξει ένα μπακάλικο. Διάβαζαμε.
1: Για πες τα.
0: Έτσι, λίγο ψαγμένο μπακάλικο.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, το οποίο θα έχει διάφορα.
1: Γενικώς είναι ένας ψαγμένος χώρος, τουλάχιστον αυτό, ναι. Φιλοδοξεί και μακάρι να το καταφέρει.
0: Και από πάνω ακριβώς θα είναι το σημείο που γίνονται οι συναυλίες. Σου λέω, πήγα και είδα τον Isaiah Collier. Πολύ ωραίος χώρος, ανοιχτός, δροσερός παραδόξος, μέσα σε μια ζεστή νύχτα που ήταν πριν τρία βράδια. Δροσερός ο εκείνος ο χώρος, δεν ήταν καθόλου άσχημος, καθόλου ασφιχτικός όπως θα μπορούσε να φοβάται κανείς. Και είναι ένα μέρος που είναι ακριβώς στην καρδιά, στο μαλακό οικοπογάστριο της Αθήνας, που έχει κακοπάθει τόσο πολύ εκείνο το μέρος. Σταδίου, εμείς οι παλιοί που βλέπουμε τη Σταδίου σε εκείνο το σημείο να είναι πεθαμένοι εδώ και 10-15
1: Ομόνια,
0: και λίγο πιο πάνω από την Κοραή ως την Ομόνια, ναι. Το βλέπεις και σε πιάνει ψυχή σου. Για εμάς που είμαστε παιδιά της πόλης, που έχουμε ζήσει εκείνο το σημείο του Σταδίου και της Πανεπιστημίου, η οποία κρατιέται καλύτερα από Πανεπιστημίου, αλλά η Σταδίου, ναι, ειδικά, λες, δεν είναι δυνατόν. Κάτι πρέπει να γίνει εδώ για να πάρει ζωή.
1: Εγώ, αυτό είναι το δεύτερο που ήθελα να πω. Το πόσο με γεμίζει αισιοδοξία το να ξαναποκτήσει ζωή αυτό το σημείο. Δεν είναι μικρό, ένας πολύ μεγάλος χώρος. Ήταν παλιότερα η Στοά του βιβλίου. Υπήρχαν εμπορικά καταστήματα και θα συνεχίσουν να υπάρχουν εμπορικά καταστήματα. Έχουν ανοίξει μεγάλες φίρμες εκεί πέρα. Αλλά να μπορέσει να γίνει. Όχι αφορμή, εν πάση περιπτώσει, να προχωρήσει λίγο η ζωντάνια σε αυτό το σημείο της πόλης που έχει υποφέρει πάρα πολύ από την κρίση και μετά δεν μπόρεσε να ξανασταθεί στα πόδια της Σταδίου. Είχαμε το κάψιμο στην πυρκαγιά στο Αρτικό και στον Απόλλωνα.
0: Η πτώση της Σταδίου ξεκίνησε από εκείνο εκεί, εκείνα τις ημέρες του 8 ήταν, πότε ήταν, το 6.
1: Μαρφίν ήταν το.
0: Το 8, όχι, η Μαρφίν ήταν πολύ αργότερα, αλλά και πριν τη Μαρφίν είχε αρχίσει εκεί η εγκατάλειψη, ας πούμε.
1: Ναι, κλείνανε τα καταστήματα ένα μετά το άλλο.
0: Ελπίζουμε αυτό
1: να είναι
0: το σταμάτημα της εγκατάλειψης και να αρχίσει ξανά να παίρνει ζωή εκεί, να το πούμε. Το εμβληματικό μέρος Αθήνας.
1: Είναι ένας πολύ ωραίος χώρος, πολύ όμορφο κτίριο και αξίζει να το επισκεφτείτε. Περιμένουμε και τις εκδηλώσεις. Φαντάζομαι θα υπάρξουν από το Σεπτέμβριο και άλλες μουσικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Από σήμερα, λοιπόν, ανοίγει πιλωτικά. Μπορείτε να μπείτε, φαντάζομαι, και Γιάννη μου, και από την Πανεπιστημίου και από τη Σταδίου.
0: Ναι, ναι.

0: Η αντεπίθεση του Ευρωπαϊκού Νότου είναι αυτή, μια Ιταλο-Ισπανική συνεργασία. Η New Genea από τον νότο της Ιταλίας μαζί με την Μαρία Χωσέ Γεργό, την Ισπανίδα, σε αυτό το Accelera και το άλμπουμ People of the Moon. Να θυμίσω ότι τρέχει ακόμα και θα τρέχει μέχρι αύριο ο διαγωνισμός για το Summer Kit του Κόσμος, η καλοκαιρινή μας κολεξιόν κατά κάποιο τρόπο. Αν θέλετε να κάνετε χαμό στην παραλία, μπαίνετε στο Instagram ή στο Facebook του Κόσμος, βρίσκετε την ανάρτηση για αυτό το δωράκι, το καλοκαιρινό δωράκι του Κόσμος, αφήνετε το όνομά σας ή το σχολείο σας από κάτω και περιμένετε να είστε ο τυχερός ή η τυχερή. Θα κερδίσει ένα από τα Summer Kit του Κόσμος. Έχουμε πει λίγο πολύ τι περιλαμβάνει, αλλά είναι πάντα μια έκπληξη αυτό, έτσι. Γκόραν Μπρέγκοβιτς, ο οποίος έρχεται, μου έλεγε ο Γιάννης πάλι, πότε έρχεται?
1: Έρχεται, θα έρθει, νομίζω έρχεται και αυτός κάτω στην
0: Πελοπόννησο,
1: στον Κώστα Ναβαρινό, είναι ένας από αυτούς που θα έρθουν, ναι.
0: Φόγκου τη Ράτζα από τα λίγο παλιά βέβαια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων κρέατος στην Αττική. Εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο στο Ήλιον. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών που βρίσκεται στην Κύπρο, συναντήσει με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις πριν από το νέο κύμα καύσωνα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους και στις δύο χώρες. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Ενώπιον της δικαιοσύνης, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστισε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Συνομιλία Μητσοτάκη με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας Κρίστοφερ Νόλαν τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας «Την τόνωση» του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Υψηλός κινδύνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: κοσμοσradio.gr.

0: Τι ωραίο κομμάτι. Αυτοί εδώ έρχονται από την IT Λάκου Music και παίζουν τις μουσικές της Νέας Ορλεάνης. Απέναντι είναι εκεί που γίνεται όλο το χωνευτήρι των μουσικών από την Αφρική, από την Ευρώπη, από την Αμερική. Έτσι. Τους είχα δει και live αυτούς εδώ, τους Λάκου Music, Λεωνίδα. Νομίζω και εσύ τους έχεις δει, έτσι.
1: Όχι, δεν τους έχω δει.
0: Πολύ ωραίοι.
1: Μαζί με τους 59ers Gang, τους Αμερικανούς. Το κάνανε το Aiko, το κάνανε λίγο πιο hip hop.
0: Αυτή είναι ένα τρίο χωρίς μπάσο. Έχουν το σουζάφωνο όπως είχαν οι marching bands στη Νέα Ορλεάνη. Εν τω μεταξύ, διαβάζαμε τον Λεωνίδα μία είδηση. Εγώ, εντάξει, μου έπεσε λίγο το σαγόνι, διότι ήταν να δώσει μία συναυλία. Έδωσε μία συναυλία ο Μανώλης Μητσιάς την περασμένη εβδομάδα στην Πιερία, στο Δίαν της Πιερίας. Και ήταν να πει ένα κομμάτι του Μάνου Βατζηδάκη, το Γιάννη του Φωνιά, τον οποίο έχει ηχογραφήσει ο ίδιος.
1: Στην πρώτη του ηχογράφηση, βεβαίως, ήταν η φωνή του Μανώλη Μητσιά, λοιπόν, στο Γιάννη του Φωνιά. Από την Αθανασία ήταν.
0: Δεν θυμάμαι το άλμπουμ ποιο ήταν. Πριν βγει λοιπόν να τραγουδήσει ο Μανώλης ο Μητσιάς, βγήκε η Αγαθή Δημητρούκα, που είναι η διαχειρίστρια του έργου του Γιάννη Γκάτσου, του Νίκου Γκάτσου, που έχει γράψει τους στίχους, και είπε ότι λάβαμε ένα μήνυμα από την πλευρά του Γιώργου Χατζηδάκη, του γιού του Μάνου Χατζηδάκη, ο οποίος ένα SMS έστειλε, ο οποίος μας ζήτησε ότι επειδή φέτος είναι το πολιτιστικό έτος που έχει κηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως έτος Χατζηδάκη, και θα γίνουν πάρα πολλές παραστάσεις. Είναι συγκεκριμένες, έχουν σχεδιαστεί, έχουν εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Χατζάκη και σας απαγορεύει. Απαγορεύουμε λοιπόν στον Μανώλη Μητσιά να πει αυτό το κομμάτι που έχει γραφτεί για τη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Ο ίδιος βγήκε και το απήγγειλε. Το απήγγειλε, δεν το είπε. Το οποίο δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.
1: Ναι. Είναι λίγο αυτές οι ακραίες, οι υπερβολικές προσπάθειες προστασίας.
0: Ναι, γιατί η απαγόρευση ήταν να το τραγουδήσει, αλλά το να το απαγγείλει. Γιατί η απόγονος, ας πούμε, αυτή που διαχειρίζει το έργο του Γκάτσου, του επέτρεψε να πει τους στίχους. Η Αγαθή Δημητρούγα,
1: δηλαδή. Προφανώς το ζήτημα είναι το πώς διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή την κληρονομιά του Μάνου Χατζηδάκη ο νόμιμος.
0: Πάντως, έτσι,
1: κληρονόμος.
0: Να πούμε κάτι για του τον ισχυρισμό του Γιώργου Χατζηδάκη. Το Voria.gr ρώτησε το Υπουργείο Πολιτισμού αν όντως υπάρχει κάποιο ειδικό καθεστώς διαχείρισης των έργων του συνθέτη φέτος, που είναι το χρονιά Χατζηδάκη, και το Υπουργείο λέει ότι το 2026, λέει, ως αφιερωματικό έργο έτος Χατζηδάκη, δεν συνιστά αφεαυτής νόμιμο αίρισμα για τη μεταβολή του καθεστώτος διαχείρισης ή αδειοδότησης σύνθετων έργων ή έργων κοινής δημιουργίας του Μάνου Χατζηδάκη. Σημαίνει δηλαδή ότι δεν ισχύει.
1: Ναι, απλώς το φαινόμενο αυτό, εγώ δεν διαφωνώ να υπάρχει έτσι να προστατευτεί το έργο ενός δημιουργού, έτσι, με έναν τρόπο ακόμα και αυστηρό πολλές φορές, στον βαθμό που συνάδει, και όντως συνάδει με τον τρόπο που και ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης, όταν ήταν εν ζωή,
0: το ήθελε.
1: Προσπαθούσε να προστατεύσει.
0: Βέβαια, ο Χατζηδάκης το ήθελε. Έτσι.
1: Άρα δεν είναι εκτός του. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο.
0: Δεν είναι εκτός του πλαισίου της σκέψης του Χατζηδάκη αυτό.
1: Φτάνει όμως αυτού του είδους οι απαγορεύσεις σε φεδρά φαινόμενα όπως αυτό εδώ. Το να παρακάμπτεις, ας πούμε, την απαγόρευση απαγγέλλοντας τους στίχους του Νικότσου, είναι ωραίο βέβαια το γεγονός ότι αναδεικνύεται το ποιητικό κομμάτι αυτού του
0: Αλλά
1: τραγουδιού.
0: Να σου πω κάτι, εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι ο Μητσιάς δεν μπόρεσε να πει το τραγούδι που έχει ηχογραφήσει ο ίδιος το 1900, πόσο ήταν.
1: Στην
0: το
1: πρώτη του εκτέλεση, έτσι.
0: Η πρώτη εκτέλεση.
1: Ήταν η φωνή, δηλαδή, που επέλεξε ο Μάνος Χατζηδάκης.
0: Είναι λίγο ακραίο αυτό που συνέβη, έτσι. Αλλά αυτοί που το ζήσαν, νομίζω, στο Δίον, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η εμπειρία να βλέπει το Μητσιά να το απαγγέλει και να μην το τραγουδάει. Και να, ο Μάρκος Γκάτ μας έρχεται από τη Νέα Καλλιδονία, παρακαλώ, από εκείνα το νησί εκείνο στον Ειρηνικό.
1: Γαλλική παραμένει ή έγινε αυτόνομη πλέον?
0: Νομίζω είναι ακόμα γαλλική, ναι. Έχουν κάνει και δημοψήφισμα και κρατήθηκαν γαλλικοί. Shine a light.

Μιλήσαμε πριν για τον Μανού Τσάο λόγω παρανόια και μιλήσαμε και λίγο και για την καριέρα του. Να τόσο Μανού Τσάο από κάτι αρκετά πιο πρόσφατο. Εδώ το ένα κομμάτι που λέγεται Petit Blonde du Boulevard Brun. Όχι, δεν είναι πολύ πρόσφατο, παλιό μας το δείχνει ότι είναι εδώ πέρα. Από ένα βιβλίο είναι αυτό που το είχε. Βιβλίο μουσικό με μουσική μαζί.

0: Θα πάμε σε αυτή την εκκλησία να ανάψουμε κεράκι, Γιάννη μου, στην εκκλησία εδώ. Welcome to εκκλησία.
1: Πήγαμε.
0: Την Νάικα. Πήγαμε. Δεν ανάψαμε κεράκι, ανάψαν όμως τα κινητά την ώρα της συναυλίας της Νάικα στην Τεχνόπολη. Ωραία συναυλία, έτσι. Μια καλή pop συναυλία με ένα κοινό νεανικό.
1: Pop και, λίγο pop και λίγο Caribbean pop.
0: Ναι,
1: δεν ήταν ακριβώς pop, έτσι ήταν κοντά σε αυτό.
0: Γιατί είναι η καταγωγή της ούτως ή άλλως είναι από την Καραϊβική.
1: Απ' την IT. Λοιπόν, έτσι πήγαν τα πράγματα. Σε λίγη ώρα, σε πολύ λίγη ώρα, ο Γιώργος Μπουχταρίδης θα είναι εδώ για να ακολουθήσει με τις δικές του μουσικές.
0: Για αυτές τις δύο όμως που προηγήθηκαν ήταν ο Λεωνίδης Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Δημητριάδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Με την ελπίδα, παπουτσί, να φροντίζει τον ήχο. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10 εδώ στους 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Brothers, το έχουμε ξαναπεί, το είπα και χτες, ένα από τα highlight της καριέρας του ήταν το 2023 όταν εμφανίστηκαν σε αυτήν την τεράστια και φοβερή εκκλησία στην Κολονία, στον καθεδρικό της Κολονίας, ένα ιστορικό μέρος. Εκεί μάλιστα σε αυτόν εκεί το χώρο ηχογράφησαν και ένα ολόκληρο άλμπουμ που θα μείνει στην ιστορία της μουσικής, αυτό εδώ το ντουέτο ενός πιανίστα και ενός μηχανικού, ο οποίος πειραματίζεται με όλα τα μπλιμπλίκια όπως λέμε, και του πιανίστα ο οποίος άφησε την τζαζ για να ανοίξει τα όρια τα δικά του ακόμα περισσότερο, και έχουν φτιάξει αυτό τον ήχο, τον υπέροχο ήχο, αλλά και τις τρομερές τους μελωδίες. Αυτοί είναι οι Grand Brothers. Σας έλεγα και χθες ότι έρχονται στις 16 Σεπτεμβρίου. Αυτό δεν είναι όμως μόνο αυτό η είδηση, είναι ότι είναι ένα από τα σπουδαία συγκροτήματα, και ακούσαμε άλλο ένα κομμάτι από το πολύ ωραίο ρεπερτόριο που έχουμε τα καιρούς. Αυτό μάλιστα ήταν και μια από τις πολύ μεγάλες τους επιτυχίες. Εδώ είμαστε, 8 λεπτά μετά τις 12. Η μέρα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 28. Η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο, ο Γιώργος Μουχταρίδης τα υπόλοιπα. Πάμε μαζί μέχρι τις 2.

Το κάνουν οι βόρειοι, το κάνουν οι νότιοι, το κάνουν οι ανατολικοί, το κάνουν και οι δυτικοί. We follow the sun. Πολύ απλά, αυτός είναι ο τρόπος μας, αυτός είναι ο τρόπος που προχωράμε, που εξελισσόμαστε και που προοδεύουμε. Μια μεγάλη καλημέρα λοιπόν. Εδώ στον κόσμο, από τον κόσμο και του 93,6, ο Γιώργος Μουχταρίδης και η Ελπίδα Παπουτσή. www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε και επικοινωνείτε, μάλλον ο τρόπος που μας ακούτε. Όπως επίσης μας ακούτε και από τα ραδιοφωνάκια σας, ψηφιακά και αναλογικά. Και φυσικά πάντα, αν έχετε κατεβάσει εντελώς δωρεάν το παρόν και το μέλλον του ραδιοφώνου, δηλαδή το AirTeco, την απλή αυτή εφαρμογή που την κουβαλάτε μαζί σας παντού. Επίσης, τσατάρουμε και επικοινωνούμε όπως γίνεται καθημερινά μέσα από το Viber του σταθμού, Cosmos Radio με κάπα, και μέσα από το Messenger του σταθμού στέλνετε καλημέρες, προτιμήσεις, ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου και μαζί μας καθημερινά εδώ στον κόσμο και στον 4,6. Και να πω και το τηλέφωνο, γιατί είδα έναν κάποια στιγμή χτύπουσε πριν από λίγο, 210-6066-429, για σας που προτιμάτε ακόμα παλιωμοδίτικα και παραδοσιακά να παίρνετε τηλέφωνο στο στούντιο.

Μία από τις πολύ ωραίες και δροσερές και καλοκαιρινές κούμπιες εδώ από τον κόσμο και του 93,6. Διάβαζε χθες την είδηση που έλεγε ότι ο Kenneth Branagh επιστρέφει φέτος στη σκηνή από όπου ξεκίνησαν όλα. Ο λόγος για την Royal Shakespeare Company, από εκεί που ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 40 χρόνια, φέτος ερμηνεύει δύο ρόλους και ερμηνεύει έναν ρόλο στο τελευταίο θεατρικό έργο του Τσέχοφ, στο Βυσσινόκηπο, και ένα ρόλο στο Tempest, στην Τρικυμία δηλαδή, του William Shakespeare, και τα δύο είναι τα τελευταία έργα που έγραψαν οι δύο μεγάλοι αυτοί θεατρικοί συγγραφείς, και όχι μόνο, και του Τσέχοφ Βυσσινόκηπος είναι το τελευταίο του έργο, πλημμυρισμένο από αναμνήσεις, νοσταλγία, αλλά και την αλλαγή τη μεγάλη που συντελεί το τότε στις αρχές του περασμένου αιώνα. Το ίδιο ισχύει και για την Τρικυμία του William Shakespeare, τελευταίο έργο του παρακαταθήκη. Κάποια στιγμή, όταν ο Bob Dylan είχε ηχογραφήσει ένα άλμπουμ με τίτλο The Tempest, θεώρησα ότι ήθελε να αποχαιρετήσει τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο που τον αποχαιρέτησε και ο μεγάλος Βάρδος, ο William Shakespeare, γράφοντας ένα έργο, ηχογραφώντας ένα άλμπουμ με τίτλο Η Τρικυμία. Τελικά όμως δεν ίσχυσε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ο Kenneth Branagh επιστρέφει, και επιστρέφει θριαμβευτικά σε δύο ρόλους που του ταιριάζουν πολύ. Είναι γάντι για αυτόν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μπλοκό της περιφέρειας Αττικής σε 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων μετά από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον και την Ιχνηλάτς προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις όλη την Αττική. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Το ακατάλληλο κρέας δεν έφτασε στο τραπέζι μας, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών που βρίσκεται στην Κύπρο, συναντήσει με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις πριν από το νέο κύμα καύσωνα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Ενώπιον της δικαιοσύνης, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστισε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Συνομιλία Μητσοτάκη με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας, Κρίστοφερ Νόλαν, τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Υψηλός κινδυνός εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
3: Κόσμος 93,6.

Μία από τις πιο διάσημες ευρωπαϊκές μελωδίες του 1983, παρακαλώ, 43 χρόνια πριν. Αυτή εδώ η μελωδία, Struggle for Pleasure, του Βέλγου Wimmertens. Ο Wimmertens έγραψε πολλές και σπουδαίες μουσικές εκείνη την περίοδο. Αυτή εδώ έγινε διάσημη κυρίως επειδή μπήκε μέσα στο soundtrack της ταινίας του Peter Greenaway, «Η κοιλιά του αρχιτέκτονα». Επίσης, για όσους έχουν περάσει ή ζουν στο Βέλγιο, ήταν για αρκετό καιρό, νομίζω μπορεί και μέχρι σήμερα, σαν μουσικό θέμα σε μια εταιρεία τηλεφωνίας, την Proximus, όπως λέγεται. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, 38 λεπτά μετά τις 12. Από όποιον μας ακούτε και όποιον βρίσκεστε, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Έχει υγρασία σήμερα στην πόλη. Είναι το ενοχλητικό κομμάτι του καλοκαιριού και της ζέστης, αυτή η υγρασία που δεν της ταιριάζει και δεν μας ταιριάζει καθόλου. Ο Γιώργος Μουχταρίδης και ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στην παρέα, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Πάμε σε μια επίσης παλιά, 1995, που λέει ο Λεωνίδας εχθές, παίξει και κανένα 90's, μου λέει, να το 90's, 1995, Λίο, Johnny Lee Hooker και Carlos Santana παρέα. Εκεί όπου ο Τζον Λι Χούκερ ήταν σε μια υπέροχη, σε ένα εξώφυλλο ανάμεσα σε φοίνικες και μια υπέροχη πολυθρόνα.

Σέργιο Μέντες εδώ στο πιάνο και στην υπόλοιπη μπάντα μαζί με τον Will I Am εδώ στον κόσμο και του 94,6. Μια funky μπαΐα ήταν αυτή, δηλαδή από τις αγαπημένες σας και τις πολύ κλασικές. Δεν ξέρω αν είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή για το βιβλίο της Κέιτι Κιταμούρα, η οποία μάλιστα βρέθηκε πρόσφατα και στην Ελλάδα στα Χάνια για το φεστιβάλ λογοτεχνίας που γίνεται εκεί εδώ και 3 χρόνια νομίζω. Η ίδια έδωσε και πολύ ωραίες συνεντεύξεις και όσοι την γνώρισαν από κοντά μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για αυτήν. Η Κάτια Κιταμούρα, η Αμερικανίδα, έγραψε ένα βιβλίο το οποίο το 2025 ήταν στη βραχία λίστα των Bookers, λέγεται Οντισιόν, και είναι ένα από αυτά τα μικρά βιβλία που λες κάτσε να πάρω και αυτό να το τελειώσω και μετά να ξεκινήσω να διαβάζω τη Χερσόνησο με τα άδεια σπίτια, και μετά μου ξανασυμβαίνει και λέω άντε να πάρω όλο ένα μικρό γιατί το άλλο είναι 800 σελίδες, αλλά όλοι λένε ότι αξίζει. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω σύντομα να ξεκινήσω και το μεγάλο βιβλίο που λέμε του καλοκαιριού. Στην Οντισιόν λοιπόν κάποια στιγμή γράφει το εξής. Έχει δει μια ταινία, η ηρωίδα έχει δει μια ταινία η οποία, της οποίας η ερμηνεία του ηθοποιού προερχόταν από μια αδυναμία του και όχι από μια εσωτερική του επιθυμία. Δηλαδή δεν ήταν δουλεμένο, αλλά ήταν η φυσιολογική του κατάσταση. Ο ίδιος είχε άνοια και ξεχνούσε, και έτσι όπως έδειχνε μια αγωνία στο φακό, περισσότερο έψαχνε να βρει τα χαρτάκια που του είχε κολλήσει η παραγωγή με τις ατάκες του, παρά να βρει κάτι εσωτερικό. Η ίδια, μη γνωρίζοντας, όταν είχε δει την ταινία, είχε νιώσει ότι αυτό που έβλεπε ήταν προϊόν πολύ σκληρής δουλειάς πάνω στο ρόλο και στο χαρακτήρα. Και κάποια στιγμή γράφει μέσα, λέει, τώρα καταλάβαινα πολύ καλά τι έβλεπα, λέει, πια. Και αναρωτιόμουν επίσης μήπως αυτή ήταν τελικά και η ουσία της ερμηνείας. Ότι με κάποιο τρόπο οι ερμηνείες αυτές διαφυλάσσουν την αθότητά μας, μας επιτρέπουν να ζούμε με τις αντιφάσεις, τις επιθυμίες μας. Γιατί στην πραγματικότητα, λέει, αυτό που βλέπουμε στο κινηματογράφο ή στο θέατρο, στη σκηνή, δεν θέλουμε να βλέπουμε τον ίδιο τον πόνο, το ίδιο το μαρτύριο, τον ίδιο το θάνατο, αλλά την αναπαράστασή τους. Η επίγνωση ότι πρόκειται για ερμηνεία, αυτό που βλέπουμε δηλαδή πολλές φορές στο σινεμά, είτε σε μια σειρά, είναι αυτό που μας επιτρέπει να βιώσουμε το συναίσθημα, να πλησιάσουμε υπερβολικά κοντά του, να αναπνεύσουμε την ατμόσφαιρά του. Η ερμηνεία είναι αυτή που μας επιτρέπει αυτήν την επικίνδυνη εγκύτητα. Και πώς μπορεί να διαφωνήσει κανείς με αυτό. Το βιβλίο αυτό κυκλοφορεί σε εκδόσεις Διόπτρα, για όσους δεν το είπα, και είναι σε μετάφραση της Βάσια Τζανακάρη.

Αν με οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεστε στην, στο θέαμα, δηλαδή είτε σαν ηθοποιός κινηματογράφου ή τηλεόρασης ή θεάτρου, νομίζω ότι η οντισιόν είναι και ένα βιβλίο που θίγει και τέτοια θέματα εκτός από τα υπόλοιπα δηλαδή. Με στη Λινταν θα πάμε μέχρι το τέλος αυτής της πρώτης ώρας, εδώ 5 λεπτά πριν από τη μία.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά. Κόσμος.

Ευτύχησε και να συνεργαστεί με πολύ σπουδαίους μουσικούς, αλλά και ο ίδιος να έχει ένα κομμάτι της καρδιάς του να ανήκει στη μουσική. Ο λόγος για τον Πέδρο Αλμοδόβαρ, του οποίου τα ψηλά τα κούνια βγαίνουν αυτή την Πέμπτη ξανά στις αίθουσες του κινηματογράφου σε ψηφιακή επανέκδοση, αποκαταστημένες κόπιες δηλαδή, 35 χρόνια μετά την πρώτη φορά που είδαμε αυτήν εδώ την ταινία, με την υπέροχη Βικτόρια Αμπρίλ και την Μαρίσα Παρέδε. Θυμάστε την ιστορία, είχε ένα μεγάλο ενδιαφέρον και πολλές ανατροπές. Μια διάσημη τραγουδίστρια επιστρέφει στη Μαδρίτη έπειτα από χρόνια και βρίσκει την κόρη της παντρεμένη με έναν πρώην εραστή της σε ένα μελόδραμα από αυτά που μας έχει μάθει ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, ιδιαίτερα στη δεκαετία του 90. Το κομμάτι αυτό λοιπόν που ακούσαμε μόλις είναι του Ρουίτσι Σακαμότο μαζί με την Ορχήστρα των Βρυξελών. Εδώ το ακούσετε από τον κόσμο και τους 93,6. Θα τα ακούσετε και στα θερινά σινεμά, αν βρεθείτε αυτές τις μέρες στα θερινά σινεμά και ακούστε και δείτε την ταινία σε αποκατεστημένη κόπια. Θα ακούσετε και τις φοβερές μουσικές που υπογράφει ο Ρουίτσι Σακαμότο ανάμεσα στα άλλα, αλλά θα ακούσετε και φοβερά κομμάτια με τη φωνή της Λουθ Καζάλ.

Όταν παίζει η Νίνα Σιμώνη σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο, βγαίνουν οι χολύπτες και οι διάφοροι από τα γραφεία ή από τα στούντιο γύρω-γύρω και έρχονται εδώ για να ακούσουν πιο δυνατά, όπως έκανε για άλλη μια φορά η Στεφανία Τσακίρη. Κάθε φορά που παίζει η Νίνα Σιμώνη έρχεται και αποθεώνει και την ίδια και φυσικά το παίξιμό της στο πιάνο. Εδώ την ακούσαμε, δεν ήταν αυτά τα γνωστά τα μπαχικά που έκανε, αλλά η ερμηνεία ήταν συγκλονιστική. He ain't coming here no more από τον κόσμο και του 93,6. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι 10 λεπτά μετά τη μία. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα με τον Σωτήρη Παναγιώτου. Πάμε και σήμερα μέχρι τις 2 εδώ, όπως γίνεται καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή και για αρκετό καιρό ακόμα. Ένα από τα πιο λατρεμένα μου κομμάτια όλων των εποχών και ιδιαίτερα στη δεκαετία του 80. Αυτή είναι η Talking Heads και το Heaven.

Εχθές σας έλεγα για αυτήν την μεγάλη ατυχία που συνέβη με την παράσταση της Παρασκευής το βράδυ στην Επίδαυρο, ο λόγος για την πρώτη παράσταση που αναβλήθηκε στα μισά της περίπου λόγω της βροχής ήταν η Ειρήνη, μια επίσκεψη στον Αριστοφάνη όπως ήταν ο υπότιτλος, τον Καραθάνου και Δελιβοριά. Αρκετοί από εσάς μου στείλατε μηνύματα λέγοντας ότι κάποιοι από εσάς δεν πήγατε γιατί είχατε την πρόβλεψη για βροχή και κάποιοι άλλοι ότι πήγατε αλλά δεν είδατε την παράσταση ολόκληρη, οπότε υπήρχε ένα παράπονο και μια έτσι δυσκολία, οπότε το μετέφερα εγώ στον αέρα τουλάχιστον, αλλά από εκεί πέρα έμαθα ότι κάποιοι από εσάς μπορέσατε και βρήκατε όχι μια άκρη ακριβώς, αλλά μου είπε μια φίλη ότι πριν από λίγο έλαβα ένα μήνυμα, λέει, στον προσωπικό μου τοίχο στο Facebook από τον Φίβο Δελιβοριά ότι μπορώ να παρακολουθήσω οποιαδήποτε παράσταση θέλω, είτε της Πέτρας είτε του Κατρακίου, με τα ειστήρια αυτά που έχω, οπότε μου έκανε πολύ καλή εντύπωση, μου λέει, και χάρηκα πάρα πολύ. Πιθανότατα δηλαδή το να μπορέσει κανείς να συνομιλήσει με τους καλλιτέχνες τους ίδιους να είναι πιο εύκολο από το να προσπαθεί να συνομιλήσει με τις εταιρείες παραγωγής κάποιες φορές. Ο Φίβος πάντως την έκανε την κίνησή του και έδωσε τη δυνατότητα σε μια φίλη που δεν κατάφερε να δει όλη την παράσταση και πήγε μέχρι την Επίδαυρο να τη δει σε μια παράσταση που θα γίνει εδώ στην Αθήνα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μπλοκό της περιφέρειας Αττικής 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων μετά από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον και την ιχνηλάτηση προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις όλη την Αττική. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Δεν έφτασε στο τραπέζι μας το ακατάλληλο κρέας, διαβεβαιώνει ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Με τον Υπουργό Βιομηχανίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την ενίσχυση της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας συναντήθηκε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Ισχυρή δέσμευση για την επίλυση του Κυπριακού από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντησή του με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ενώπιον του εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστισε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Τιτάνιες μάχες με τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, φόβοι για αναζωπήρωση του πύρινου εφιάλτη λόγω νέου καύσωνα, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Τουλάχιστον 50 τραυματίες ύστερα από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 ρίχτερ στην νότιο-δυτική Ιαπωνία. Κτίρια κατέρευσαν, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο. Χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Πληροφορίες για εγκλωβισμένους. Φρίκη στη Γαλλία, σωροί 5 βρεφών βρέθηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι ζευγαριού στην Οράνς. Θερμή πανηγυρική υποδοχή της Εθνικής Πόλων Ανδρών στο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο καιρός έθριος ως 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Brekovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
4: Ακούτε Κόσμος.
5: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

42 χρόνια από τότε που πρωτοηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε στο δίσκο, στο περίφημο Born in the USA, το I'm on Fire, και 41 χρόνια από τότε που πρωτοβγήκε σε βίντεο. Ο Bruce Springsteen πριν από 5 χρόνια έβγαλε ένα καινούριο lyric video, δηλαδή βιντεάκι με τα στιχάκια αυτού του τραγουδιού, θέλοντας να κάνει δύο πράγματα νομίζω. Το ένα είναι να γιορτάσει κατά κάποιο τρόπο το γεγονός ότι είναι ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια του, έχει φτάσει τα 800 εκατομμύρια streams μόνο σε μία υπηρεσία streaming, αλλά κυρίως είναι ένα από τα αμφιλεγόμενα τραγούδια του, μάλιστα ένα από αυτά τα τραγούδια που λένε πολλοί ότι αν το ηχογραφούσε σήμερα δεν θα μπορούσε να το κυκλοφορήσει, γιατί ξεκινάει με ένα στίχο που λέει «Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I've got a bad desire». Έχω μια επιθυμία δηλαδή. Ο ίδιος το πρώτο βίντεο κλιπ που είχε κυκλοφορήσει το 85 ήταν μηχανικός αυτοκινήτων, δηλαδή δούλευε σε γκαράζ, οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ λαϊκό και πολύ σεξι το όλο πράγμα, και μάλιστα σε μια εποχή όπου όλα αυτά έχουν αλλάξει πολλές φορές σχολιαζόταν αρνητικά το τραγούδι. Πιστεύω λοιπόν ότι έβγαλε το lyric video, του στίχους δηλαδή, και μάλιστα σε κόκκινο, με κόκκινα γράμματα σε μαύρο φόντο, για να μπορέσει να δείξει ότι το στιχάκι αυτό δεν είναι απειλητικό εις βάρος, αλλά είναι μια επιθυμία που δεν θα πάει μέχρι τέλους, αν και εφόσον δεν υπάρχει συνένεση. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο συνέβη σε αυτό το τραγούδι. Είπαμε, οι εποχές αλλάζουν, τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό που πριν από 40 χρόνια φαινόταν ό,τι ωραιότερο και ό,τι πιο έτσι προκλητικό, αλλά θετικά προκλητικό, σήμερα μπορεί να θεωρηθεί κακοποιητικό ή προς να οτιωθεί προς την κακοποίηση, οπότε όλα τα πράγματα πρέπει να παρουσιαστούν ξανά. Και ο Bruce Springsteen είναι ένας καλλιτέχνης που και αυτό σέβεται και την εικόνα του, αλλά δεν ήταν ποτέ αυτό ούτως ή άλλως σε καμία από τις σχέσεις που είχε σε ολόκληρη τη ζωή του.

αυτός εδώ που μόλις ακούσαμε είναι ο Adam Cohen, ο ιός του Leonard Cohen, εδώ στον κόσμο και 93,6, ένα από τα γνωστά του τραγούδια. Και αυτό είναι από τα πολύ αγαπημένα μου και σαν εκτέλεση, My Ever Changing Moods, οι διαθέσεις που πάντοτε αλλάζουν, αλλά και η εκτέλεση αυτή από τον Paul Weller και την περίφημη ορχήστρα, τη συμφωνική ορχήστρα του BBC, σε διεύθυνση και ενορχήστρωση του Jules Buckley.

Αυτή ήταν μια από τις ωραιότερες εκτελέσεις αυτού εδώ του κομματιού. Είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Σε λίγο θα είναι μαζί σας η Λουκία Σούπουλη. Εμείς είπαμε παραμένουμε δυνατά εδώ καθημερινά μέχρι και τις 7 του μήνα. Θα μας ακούτε ζωντανά είτε από εκεί που βρίσκεστε, από εκεί που έχετε επιλέξει να κάνετε αυτή την περίοδο διακοπές, είτε αν θέλετε βέβαια, γιατί πάρτε και μια ανάσα και μια ξεκούραση, είτε αν είστε ακόμα εδώ στην Αθήνα και στις δουλειές σας, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Πάτρα, είτε στα Γιάννενα, από όποιον μας ακούτε, μια μεγάλη καλημέρα. Να σας πω ότι θα τα πούμε αύριο ξανά λίγο μετά τις 12. Ακολουθεί η Λουκία Σούπουλη. Σωτήρης Παναγιώτη ήταν στη φροντίδα του ήχου, ο Γιώργος Μουχταρίδης τα υπόλοιπα. Από μένα, για χαρά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας. Η Ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Από την Αυστρία με τους Καρικάρι και αυτή τη σχεδόν κινηματογραφική ατμόσφαιρα με surf rock, κιθάρες και σκονισμένα φωνητικά, Μπέλο Χοριζόντε ο τίτλος του κομματιού που σας καλωσορίσαμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα. Και κατευθείαν πίσω στο καλοκαίρι του 1969, It's a Beautiful Day, από το μόνιμο ντεμπούτο άλμπουμ τους, άξιοι εκπρόσωποι της δεύτερης ψυχεδελικής καταιγίδας από τη σκηνή του Σαν Φρανσίσκο.

Hot summer day, it's a beautiful day. Μια μέρα σαν τη σημερινή, δηλαδή μεσημέρι Τρίτης 28 Ιουλίου, 11 λεπτά μετά τις 2. Ακούτε κόσμο στο 93,6. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι σήμερα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου, σφύριγμα και χαρακτηριστικό βιολί με τον Αμερικανό τραγουδοποιό Andrew Bird για τη συνέχεια. Εδώ δίνει μια νέα πνοή στο γνωστό μύθο του Σισύφου, ίσως έναν από τους πιο ισχυρούς συμβολισμούς στην ελληνική μυθολογία.

τα καινούργια αγαπημένα μου αυτής της περίοδου, δηλαδή ο Kevin Morby από το τελευταίο του άλμπουμ. Ακούσαμε το κομμάτι Javelin και τι όμορφα τα μηνύματά σας που ήδη έρχονται στο Viber του σταθμού. Cosmos Radio, δύο λέξεις με K, έτσι θα βρείτε την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα. Πάμε τώρα στη Γαλλία να ακούσουμε έτσι ένα ανάλαφρο ακουστικό pop κομμάτι. Είναι ο τραγουδοποιός Ραφαέλ μέσα από εκείνο το πολυπλατινένιο θρυλικό του άλμπουμ, το Caravan του 2005. Ακούμε το κομμάτι Πάχτον Πάφασε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλησπέρα σε όλους.

ανάλαφρος και καλοκαιρινός ρυθμός. Το κομμάτι γουφ που μόλις έφυγε από τον αέρα μας ήταν η νεοϋορκέζη Σοφή Τάκερ. Τρέχει μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός στα social media του Κόσμος. Μπείτε στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram Κόσμος 936 και κερδίστε το Κόσμος Summer Kit. Ένα πακέτο δηλαδή με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ για την παραλία, τις εξορμήσεις και τα καλοκαιρινά ταξίδια. Ο Κόσμος 93,6 γιορτάζει 25 χρόνια στον αέρα, γεμάτα με μουσικές από όλο τον κόσμο και προσφέρει σε 5 τυχερούς νικητές το απόλυτο δώρο για τις φετινές διακοπές, το αποκλειστικό Cosmos Summer Kit. Πάμε εμείς με Kelly Boss και Quiet Rebellion να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μένουμε στην παρέα σας μέχρι τις 4. Μείνετε κι εσείς εδώ στον κόσμο, παρέα με τη Λουκία Σούπουλη.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον λόφο της Σάνης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6.

Ο Λονδρέζος Τζέικ Άιζακ ήταν αυτός με το κομμάτι Good Man που το αφιερώνει στον πατέρα του και τιμά τις ρίζες του, τραγουδώντας και στη διάλεκτο πατουά, στην παραδοσιακή δηλαδή διάλεκτο της Τζαμάικα, από το άλμπουμ Benjamin του 2024 ήταν αυτό. 37 λεπτά μετά τις 2 είστε συντονισμένοι στον κόσμο 93,6. Ο Χάρης Κουτολογέννης τώρα είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και έρχεται η ζεστή και γεμάτη ψυχή φωνή της Αντρέγια Τριάννα αμέσως τώρα. Σε ένα ωραίο soul pop τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2015 με την deluxe έκδοση του album Giants, ακούμε Playing with Fire. Καλησπέρα και πάλι.

Και θυμίζει όντως σε κάτι φάσεις η φωνή του Γάλλου Τιγουαγιό που μόλις ακούσαμε στο Electric Spanish, θυμίζει τον Tim Buckley. Πάμε να τον θυμηθούμε από το 1972 και εκείνο το εκπληκτικό άλμπουμ, το Greetings from LA. Είναι η εποχή που ο Tim Buckley αφήνει πίσω έτσι την ήσυχη folk και ενσωματώνει στον ήχο του funk αλλά και rock στοιχεία. Make it right.

υπέροχο instrumental με τίτλο Evolution Revolution, ο Tommy Guerrero από το album Sunshine Radio του 2021 αυτό. Και πίσω στο 1963 με τον soul funk τραγουδιστή τον Jimmy Pritchard Ellis, Since I Fell For You.

Αυτή ήταν η Jazza Nova, μια κολεκτίβα παραγωγών από το Βερολίνο, πρωτοπόροι του New Jazz και Future Soul, εδώ με τη συμμετοχή του τραγουδιστή Ben West Beach, I Can See από το 2008. Να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με ένα υπέροχο disco soul κομμάτι από το τελευταίο άλμπουμ του Curtis Harding, το Departures and Arrivals, Adventures of Captain Kurt, The Power, και τα λέμε σε λιγάκι εδώ στον Κόσμο 93,6. Παρέα μέχρι τις 4 με τη Λουκία Σουπουλή.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έτσι, με αυτό το ακρός ξεσηκωτικό και ρυθμικό τραγούδι του Van Morrison από το 1971 με το κολλητικό ρεφρέν Wild Night για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 6 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Μεσημέρι, Τρίτης 28 Ιουλίου, Χάρης Κουτολογέννη στον ήχο, Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές, John Allen στον αέρα μας, Dead Man Suit. Καλησπέρα και πάλι.

πρώτη φοροτιμή στον ήχο της Stax και της Memphis Soul. Ακούμε υπέροχο 3 AM in Chicago. The ground it shakes.

0: Περάσαμε από την Ιταλία με τον Τζούκερο, έναν από τους πιο σημαντικούς Ιταλούς τραγουδοποιούς. Εδώ από το 2002, από τη συνεργασία του με τον Τζον Λι Χούκερ, μάλιστα είναι μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του θρυλικού bluesman, άλλη τώρα από το album Shake και άλλη μία θρυλική μορφή της soul μουσικής αυτή τη φορά, ο συνθέτης, τυχουργός και τραγουδιστής Bobby Womack, εδώ σε μία έτσι αιχμηρή επίθεση στους διεφθαρμένους ιεροκήρυκες και την εμπορευματοποίηση της εκκλησίας, καταγγέλει όσους ζητούν χρήματα στο όνομα του Θεού. Από το τελευταίο album της καριέρας του και αυτός, το The Brave Best Man in the Universe, που κυκλοφόρησε το 2012 σε παραγωγή του Damon Albarn.
1: He came on television and told everyone he had seen God. So I stopped channel surfing immediately. He said that he had seen God, and God told him to raise $8 million. God was broke.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στο καμπί της Πάρου, μήνυμα 112 για εκένωση. Όσοι βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος Καμπής, Μπούγαδος και Ανεράτζια να απομακρυνθούν προς Αλική. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο και δύο καναντέρ. Ισχυρός σεισμός 7,1 ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιούσου της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας. Αναφορές για πολλούς νεκρούς έπειτα από έκρηξη σε εμπορικό κέντρο της πόλης Κουμαμότο. Σοβαρές ζημιές σε υποδομές, οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και μεταφορών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Παράνομο εργοστάσιο παρασκευής και διανομής κρεάτων εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές στο Ήλιον. Κατασχέθηκαν πάνω από 6 τόνοι ακατάλληλα κρέατα. Εντοπίστηκαν 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί τα ακατάλληλα προϊόντα. Με τον Υπουργό Βιομηχανίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την ενίσχυση της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Την πρότασή του για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την Κοινωνία για την Κοινωνία ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην εκδήλωση του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Σεράφιο. Πρόστιμα άνω των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδας σε τράπεζες και εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια το 2025 για παραβιάσεις τις οποίες υπέπεσαν. Ενώπιον του εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστισε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Και ο καιρός γενικά εθρίος έως 37 βαθμούς αύριο στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

Από τη Γαλλία ανοίξαμε το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ο Ζερόμ Κοτά, και το Ζερό, αναρωτιέται Why Me από το 2011 και το εξαιρετικό του άλμπουμ, το Cantina Paradise.

36 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Αλ Μπάρι από τη Τζαμάικα, εδώ από τη συνεργασία του με τους Σίμαρονς, είναι το πρώτο ρέγγι συγκρότημα της Βρετανίας με μέλη από την Καραϊβική. Πάμε να ακούσουμε το Morning Sun από το καλοκαίρι του 1980. 70, με συγχωρείτε. Al Barry and the Cimarrons.

0: Cosmos
1: Classic.
2: Me recuerdo.
3: Sí,
2: claro que sí, que me recuerdo.

Αυτός ήταν ο θρυλικός γκανέζο συνθέτης, ο Έμπο Τέιλορ, σε ένα κομμάτι που αγαπήθηκε διεθνώς και από το άλμπουμ με τίτλο το όνομά του ακούσαμε το Heaven 1977, αυτό έτσι. Και εδώ ο Γάλλος Ιτιάν Σεβέ, τρομπετίστας και εγκέφαλος πίσω από το project των Bongo Hop, εδώ με τη συμμετοχή του Πάολο Φλόρες από την Αγγόλα και από το άλμπουμ La Ñapa. Ακούμε το κομμάτι Temporary Bongo Hop.

Pop featuring Paolo Flores, Tempore, και μόλις 3 λεπτά πριν από τις 4. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για τα όμορφα μηνύματά σας, για την ακρόαση. Ευχαριστώ τον Χάρικο του Λογέννη που ρύθμισε τον ήχο. Μείνετε εδώ στον κόσμο, ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου σε λιγάκι και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με τους Βρετανούς Ezra Collective. Επέστρεψαν με νέο άλμπουμ, Here Because of Hope ο τίτλος του, το πρώτο single με τίτλο Only Love, και καλεσμένος στα φωνητικά ο Γκανέζος ράπερ Πασαλιέ. Από τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μέσα ντε ήρθαμε σήμερα και ένα κλασικό The Sweetest Taboo εδώ στο Κόσμος 93,6. 5 λεπτά μετά από τις 4. Είναι απογευματάκι Τρίτης, 28 Ιουλίου. Τελειώνει και αυτός ο μήνας. Σιγά σιγά δεν ξέρω εσείς πώς είστε, αλλά νομίζω ότι έχουν μια περίεργη ενέργεια αυτές οι ημέρες. Παρένθεση. Την κλείνουμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ και θα κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Κόσμος 93,6 και rteco.gr για να μας ακούτε. Εκεί μας ακούτε μάλλον. Και ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι σήμερα στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Better Than This, Corey Wong και Cody Fry, και νομίζω ότι είναι αυτό που όλοι ψάχνουμε στη ζωή, το Better Than This. Είναι κλασικό, κλασική αιμονή που έχουμε. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε ή καλύτερα να ακούσουμε για την αγάπη. Η Brooke Combe, How Can I Tell You To Love Me More.

Anybody out there, και είμαστε λίγο πριν από τις 4.30, 5 λεπτά πριν από τις 4.30, πριν από τις ειδήσεις, πριν πάμε να μάθουμε τα νέα, και ήθελα να κάνουμε στάση σε μια πράσινη είδηση που έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή. Έβλεπα νωρίτερα ότι σύμφωνα με προβολές κλιματικών μοντέλων, το φετινό El Niño θα ξεπεράσει το ρεκόρ με πραγματικά ασύλληπτη διαφορά. Σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή μπορεί να φέρει νέο ρεκόρ ζέστη. Στο φαινόμενο λοιπόν El Niño που λέτε, που ισχυροποιείται στον Ειρηνικό ωκεανό, θα είναι, λέει, το ισχυρότερο από τότε που ξεκίνησαν οι επίσημες μετρήσεις πριν από 150 χρόνια. Αυτό ανακοίνωσαν κλιματολόγοι σε συνέντευξη τύπου, προειδοποιώντας ότι η αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας μπορεί να φέρει ιστορικό ρεκόρ ζέστης το 2027. Το φαινόμενο δεν αποκλείεται να συνδυαστεί με την κλιματική αλλαγή για να ανεβάσει τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία του 27 έως και 1,7 βαθμούς πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Σε μικρότερο βαθμό, το ίδιο είχε συμβεί με το El Niño που ξεκίνησε το 23 και κατέστησε το 24 τη θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα, καθώς ο καιρός στην Ευρώπη εξαρτάται περισσότερο από τις συνθήκες στον Ατλαντικό. Ωστόσο, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, λένε οι ειδικοί, που φέρνει το El Niño, πλήττουν τις οικονομίες παγκοσμίως. Και πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύονται οι δυνάμεις για την πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου που εκδηλώθηκε σε χιτά και χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν από αέρος 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Έκκληση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπιού για απομάκρυνση των κατοίκων από το Καμάρι προς Αλική. Νωρίτερα είχε 112 απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Πολλοί άνθρωποι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ αγνοούνται 20 έως 30 υπάλληλοι σε εμπορικό κέντρο μολ στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά τον σεισμό των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Παράνομο εργοστάσιο παρασκευής και διανομής κρεάτων εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές στο Ήλιον. Κατασχέθηκαν πάνω από 6 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων. Εντοπίστηκαν 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί τα ακατάλληλα προϊόντα. Σταθμός του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η Λέρος και αύριο το Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην νησιωτικότητα, υλοποιώντας καταρχήν μια σειρά από έργα υποδομών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που δεν θέλει την πραγματική αναθεώρηση του άρθρου 86, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, θα στοχοποιήσουμε το όρος Πίκαξ καθώς και γέφυρες και άλλους πολιτικούς στόχους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 37 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio. .gr

Weather Corporation και το Decollage. Και είμαστε εδώ στο δεύτερο ημέρο εκπομπής απογευματάκι Τρίτης στο Κόσμος 93,6 και μένουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάνουμε κάθε μέρα. 210-606-6429 χτυπάει στο στούντιο. Μας βρίσκεται στα social και του σταθμού και τα προσωπικά μας και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber Cosmos Radio. Έτσι θα μας βρείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα να μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

Leon Bridges αυτό το ραδιόφωνο Laredo από το 2024, από τα παλιότερά του, και έχει αρχίσει πάλι και γίνεται κουβέντα για τον όρο staycation, και είναι πολλοί εκείνοι που λένε ότι έχει ωφέλη. Έχω μια υποψία ότι δεν είναι πάντα από επιλογή, είναι γιατί δεν είναι τόσο εύκολο για άλλους να φύγουν εκτός πόλης, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες της ζωής μας. Διάβαζα που λέτε ένα άρθρο που έλεγε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές συνδέονται παραδοσιακά με βαλίτσες, συχνά πολύ ώρα ταξίδια και μακρινούς προορισμούς, και ότι τα τελευταία χρόνια μια διαφορετική τάση κερδίζει, λέει, ολοένα και περισσότερους. Το staycation εξελίσσεται σε μια ολοένα πιο δημοφιλή επιλογή για όσους αναζητούν ξεκούραση χωρίς το άγχος, την ταλαιπωρία και, το αυξημένο κόστος που συχνά συνοδεύουν ένα ταξίδι. Οπότε κρατάω μια επιφύλαξη αν είναι όντως τάση, όπως λένε τα δημοσιεύματα, ή αν είναι έτσι η σημερινή πραγματικότητα.

The Magic Number από τα τέλη της δεκαετίας του 80, De La Soul. Και πάμε για φινάλε πρώτης ώρας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ιταλία. Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Παρόφ Στέλλαρ, Κατεμπόστανη, Γκόραν Μπρέκοβιτς, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Grey Cool Cats, ένα τραγούδι που μας έρχεται από το 1958. Απίστευτο πόσα χρόνια κρατάει και πόσα χιλιόμετρα έχει γράψει και πόσες διασκευές έχουν γίνει και πόσοι άνθρωποι το έχουν, πόσες φωνές το έχουν χιλιοτραγουδήσει. Και όμως αντέχει και κρατάει ακόμα. 5 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ, είμαστε στη δεύτερη μας ώρα, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Απογευματάκι Τρίτης, παρέα εδώ μέχρι τις 6. Ο Χάρης Κουτριλογέννης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζούγλης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα ξανά.
1: Remix. What's understood ain't gotta be said. So come on.

Bill Lowe και Proletter και το Please Be Kind. Και ο τίτλος αυτού του τραγουδιού μας δίνει αφορμή για να πάμε σε αυτή την φωτογραφία. Δεν ξέρω αν την έχετε δει. Τη φωτογραφία του ζευγαριού σε μια παραλία με φόντο τις πυρκαγιές στη Γαλλία. Η φωτογραφία είναι του Μαξιμιλιάν Λαμί, που δείχνει ένα ζευγάρι κάτω από μια ομπρέλα να παρατηρεί τις πυρκαγιές στη Ζιγόντ και έκανε τον γύρο των μέσων ενημέρωσης παγκοσμίως. Απεικονίζει τέλεια αυτή τη γενική αδράνεια απέναντι στις απτές ενδείξεις μιας κλιματικής κατάρρευσης. Ο Μαξιμιλιάν Λαμί είναι συντάκτης στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και βρισκόταν σε διακοπές στην παραθαλάσσια περιοχή του Λακανό στην νοτιοδυτική Γαλλία και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το κάμπινγκ μαζί με την κόρη του, καθώς οι πυρκαγιές εξαπλώνονταν στον ομό που βρισκόταν. Το ζευγάρι των λουόμενων που κάτω από την ομπρέλα του έβλεπε τον φλεγόμενο ουρανό σαν να επρόκειτο για ένα υπέροχο λιοβασίλεμα, ενώ ήταν ακόμα μόλις 2 το μεσημέρι, έγινε λοιπόν πρωτοσέλιδο στη Wall Street Journal, αλλά αναδημοσιεύτηκε επίσης και από τους New York Times, τον Guardian και πλήθος άλλων μέσων ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο, ενώ αναφέρθηκε και σχολιάστηκε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η φωτογραφία προκαλεί και τραβάει την προσοχή ακριβώς λόγω της αντίθεσης μεταξύ της καταστροφής που βρίσκεται σε εξέλιξη και της ρουτίνας ενός απογεύματος διακοπών, συνδυάζοντας σε μια εντυπωσιακή σύνθεση τον ευνίδιο τρόμο και την χαλαρή περισυλλογή. Αυτούς τους ανθρώπους δεν τους κρίνω, δεν τους μίλησα, και καθώς τραβάω τις φωτογραφίες συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου στην έκπληξη για ό,τι συμβαίνει. Αλλά είναι αλήθεια ότι σκέφτηκα αμέσως το τραγούδι των R.E.M. It's the end of the world as we know it, λέει ο Λαμί, και το λέει πολύ σωστά ότι το ζευγάρι στην ξαπλώστρα από τη μια, η φωτογραφία, ο ίδιος και οι φωτογραφίες που τραβάει και εμείς που κοιτάζουμε αυτές τις εικόνες βρισκόμαστε μάλλον παγιδευμένοι στην ίδια σύγκρουση μεταξύ εμπλοκής και διαφορίας, μεταξύ φόβου και ρουτίνας απέναντι σε αυτό που συμβαίνει.

Cliff Jones και το End of Time, και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30, πριν από τις ειδήσεις, πριν από τα νέα, και ήθελα να σας πω για αυτά τα συγκεντρωτικά στοιχεία του Δημόσιου Δανεισμού Βιβλίων για το 2025 που παρουσίασε ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου. Συγκεκριμένα στοιχεία απέστειλε η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ενώ συγκεντρώθηκαν δεδομένα και από 25 δημόσιες και 54 δημοτικές βιβλιοθήκες. Και έτσι λοιπόν, στις 5 πρώτες θέσεις είναι μια γυναίκα συγγραφέας, και οι 5 πρώτες είναι ίδια, και στις 5 πρώτες θέσεις λοιπόν βρίσκεται η Λένα Μαντά. Το βιβλίο που δανειστήκαμε περισσότερο μέσα στο 2025 και είναι στην πρώτη θέση αυτής της λίστας είναι «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Αυτά που λέτε, πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύονται διαρκώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου, που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν από αέρος, 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Έκκληση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπίου για απομάκρυνση των κατοίκων. Δύο μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους από το Καμάρι να μετακινηθούν προς Αλική και νωρίτερα για απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Νερετζιά προς Αλική. Πολλοί άνθρωποι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ αγνοούνται 20 έως 30 υπάλληλοι στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμουμάτο της Ιαπωνίας, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά το σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σταθμός του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η Λέρος και αύριο το Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην νησιωτικότητα, υλοποιώντας καταρχήν μία σειρά από έργα υποδομών. Οποιαδήποτε εταιρεία ή χώρα λάβει δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν ως αποζημίωση για τα πλοία της που υπέστησαν ζημιές, δεν θα έχει το δικαίωμα να διέλθει από τα στενά του ορμούς, δήλωσε σήμερα η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στις 7 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com. Ακούτε κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Δεν είναι ένα από τα τραγούδια του καλοκαιριού. Το βλέπεις, το αντιλαμβάνεσαι κυρίως στα social media. Και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Έχουμε ακόμα 24 λεπτά μπροστά μας. Εδώ στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα αν ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Μένουμε για λίγο ακόμα παρέα.
1: We have love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

colores. Y todos los colores.

ακούσω το Μαγιόρ και το Πορβενίρ και δεν ξέρω αν ήσασταν συντονισμένες και συντονισμένοι από την αρχή της εκπομπής που λέγαμε ότι κάπως είναι αυτές οι μέρες. Τελικά βρέθηκε το γιατί, γιατί έχει πανσέλινο αύριο. Ένα λέει από τα πιο καθηλωτικά φαινόμενα του καλοκαιριού αναμένεται να φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό της Τετάρτης. Ο λόγος λοιπόν για την πανσέλινο του Ιουλίου γνωστή και ως το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού, η οποία θα φτάσει στο αποκορύφωμα της φωτεινότητάς της στις 3.30 τα ξημερώματα της Πέμπτης. Οπότε αν έχετε κουράγιο μπορείτε να μείνετε ξύπνοι για να δείτε αυτό το τόσο φωτεινό φεγγάρι.

Τζον Τζαγιάρ και Holy Mountain. Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτολα. Εμείς θα φύγουμε με μια φοβερή μπάντα Soldiers Orchestra από τον Καναδά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ήταν ο Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο, για τις διορίες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό απόγευμα. Black Orchid, έτσι λέγεται αυτό εδώ. Αύριο πάλι στις 4 τα ξαναλέμε. Για χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Good. Οι Rolling Stones διασκευάζουν Amy Winehouse. Αυτή την έκπληξη μας κάνουν μέσα από το Foreign Tanks, το καινούριο τους άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Με καύσωνα πάλι, τρίτη ζεστή πολύ αυτή, τρίτη 28 Ιουλίου. Έτσι φεύγει ο Ιούλιος, στην καρδιά του καλοκαιριού με ζέστη. Ιδιαίτερα εκεί έξω στο δρόμο, τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, Messenger, official σελίδες υπάρχουν στα social media. Όπου και αν βρίσκεσαι, συντονίζεσαι στον κόσμο 24 ώρες το 24ωρο, ακούς και on demand, όποτε θες εσύ, δηλαδή μέσα από το airteco.gr, ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand για εσένα. Μόνο παρέα σε όλα τα σημεία παίρνουμε μηνύματα από τη Μυτιλίνη, από τη Σαντορίνη, εικόνες όλες διαφορετικές. Το δύσκολο είναι να είσαι και σε ταξί όπως ο Στέργιος μέσα στη μέση στο κέντρο της Αθήνας με τη ζέστη, ο Τάσος για ξυλόκαστρο στο αυτοκίνητο. Okay, okay, δροσιά με μουσικές του κόσμου.

Έλενη Φιώνα στο Give It To Me Right. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο. Facebook Messenger, official σελίδες για να ακολουθείς, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς και οι νέες φωνές. Βέβαια και θα τους ανακαλύψει κάποιος, όπως ο Έντριαν Κεσάδα ανακάλυψε αυτό το ταλέντο, τον T.Y., όπου πήρε το όνομά του από ένα μπλουζίστα που τον άκουσε στο δρόμο και λέει ότι the young old, λέει ότι δεν τραγουδάει σαν ένας νέος άνθρωπος αλλά σαν κάποιος που έχει πολλά βιώματα, και έτσι του έμεινε T.Y. από τα αρχικά the young old. Πολλές φωνές το είχαν αυτό και στο παρελθόν. Το να ακούς μια φωνή που έχει τόσα βιώματα μέσα και να είναι ένα πολύ πολύ νέο παιδί που έχει να ζήσει ακόμη πολλά. Γίνεται. I've got to travel alone. Μόνος του θέλει να ταξιδεύει ο T.Y.

Αυτό λοιπόν που πρόσεξε ο μπλουζίστας στον Τιουάιο, νομίζω ότι στα καλύτερά του αυτό συμβαίνει στον Ότις Ρέντινγκ, στη φωνή του Ότις Ρέντινγκ. Που πρόσεξε ο μπλουζίστας στον Τιουάιο, νομίζω ότι στα καλύτερά του αυτό συμβαίνει στον Ότις

τον Otis Redding που όχι μόνο ερμήνευε σαν να είχε ζήσει 10 ζωές πάνω στον πλανήτη, αλλά έγραφε και τραγούδια που άντεξαν και θα αντέξουν άλλες 10 ζωές και πόσους πλανήτες. Τραγούδια που πάνε από χέρια σε χέρια, καταλήγουν αλλού, κάπως αλλιώς ξεκίνησε το όραμα, αλλού έφτασε. Και δεν έφτανε μόνο ότι ο Otis Redding ήδη πήρε αυτό το τραγούδι και το πήγε στην κορυφή το 65, το μέλλον του τραγουδιού, το ριζικό του ήταν να πέσει στα χέρια τα καλύτερα στην Aretha Franklin, να γίνει το δικό της anthem, να γίνει anthem για πάρα πολλά πράγματα στην ιστορία της μουσικής, να κερδίσει πόσα βραβεία Grammy και να μείνει στην ιστορία ως ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια που γράφτηκαν ή ερμηνεύθηκαν ποτέ. Και έτσι είναι και απάντηση στον Otis Redding. Respect!

Λουσί Φερέρη ήταν στο La Bambola που ακούσαμε και βρεθήκαμε στην Ιταλία. I shall be released. Νότια Αφρική 2026. Common People με Miriam Makeba.

από Αμερική και Νότια Αφρική, I Shall Be Released, Common People και Μίρια Μακέμπα, και με νέο τραγούδι, δροσερό καλοκαιρινό, ο πενιντάρης Λοκομόντο στον αέρα μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενίσχυονται διαρκώς οι δυνάμεις για την πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Επιχειρούν από αέρος 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Δύο μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους από το Καμάρι, Προσαλική και νωρίτερα για απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπουγάδος και Ανεραζιά, Προσαλική. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο στα Φαβριανά του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, βόρεια του οικισμού σε αγροτοδασική περιοχή. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 9 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα. Πετύχαμε τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Γενικό Νοσοκομείο Λέρο. Αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τον λιμένα του Λακίου. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι τρεις συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εμπορικό κέντρο της περιφέρειας Κοαμότο, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την νοτιοδυτική Ιαπωνία, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Asahi TV. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, NHK αγνοούνται περίπου 20 με 30 εργαζόμενοι. Αν δεν ήμουν σήμερα πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε, δήλωσε στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων στη δίκη Βαλιράκης. 8 Σεπτεμβρίου η αγόρευση του εισαγγελέα. Ένας 68χρονος αγρότης τραυματίστηκε θανάσιμα στο Στριμωνικό Σερών όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 37 βαθμούς στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Κόσμος Radio.gr.
5: Μονακό. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes.

Και Bono Tender εδώ στον κόσμο στην συντονισμένη 93,6. Είναι 7:25, 28 Ιουλίου, Τρίτη, απόγευμα Τρίτης. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου. Road trip μουσικό απογευματινό με τον Ηλία Διαμάντη. Απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο. Με άνοδο της θερμοκρασίας, ο καύσωνας είναι εδώ, με όλα του τα κακά που πλέον υπάρχει φόβος με τις ζέστες, με τις βροχές, με όλα. Ακολουθούν και άλλες καταστάσεις, όπως ακούσαμε και στο Earth News. Στο 2 10 60 66 429 μιλάμε εκτός αέρα, earth-echo.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας.

Chris Rea on the beach, airteco.gr, διαδικτυακά ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά, on demand και σε ένα application. Στο κινητό σου, ψηφιακά μας ακούτε μέσα από τις τηλεοράσεις σας, στο δρόμο, όπου και αν βρίσκεσαι ο κόσμος είναι δίπλα σου. Σε road trips, σε sailings όπως εδώ, sailing του Φιλαδέλφια με τον τεράστιο ήχο του Mark Knopfler. Πόσο πιο ωραία μπορεί να είναι η συνεργασία με τον James Taylor. Οι δύο αυτές φωνές σαν ένα να περιγράφουν οτιδήποτε με τόση ομορφιά.

Εμπνευσμένο από το Mason & Dixon, ένα μυθιστόρημα για τον Charles Mason και τον Jeremiah Dixon, τους δύο Άγγλους τοπογράφους που χάριξαν τα σύνορα που χωρίζουν την Πενσιλβάνια και τον Delaware από το Maryland και τη Virginia τη δεκαετία του 1760. Αυτό το σύνορο έγινε αργότερα γνωστό ως γραμμή Mason-Dixon και χρησιμοποιείται από τη δεκαετία του 1820 για να υποδηλώσει το όριο μεταξύ των νότιων και βόρειων πολιτιών της Αμερικής. Mark Knopfler και James Taylor ήταν σε ένα σπουδαίο άλμπουμ, στο δεύτερο προσωπικό του Mark Knopfler. Και εδώ οι Ερμάνος Γκουτιέρες από το Εκουαδόρ.

Ορισμένοι άνθρωποι πιστεύουν ότι η ευφυΐα μετρείται με το IQ, τη μνήμη, το πόσο γρήγορα μπορεί να λύσει κανείς ένα πρόβλημα. Ωστόσο, η νευροεπιστήμη υποδεικνύει ότι υπάρχει μια άλλη μορφή ευφυΐας που είναι πολύ πιο σπάνια και έχει ελάχιστη σχέση με το αν είσαι ο εξυπνότερος άνθρωπος στο δωμάτιο. Ονομάζεται αυτό επίγνωση. Είναι η ικανότητα να παρατηρείς τη σκέψη σου, να αμφισβητείς τα συναισθήματά σου, να αναγνωρίζεις τις προκαταλήψεις σου και να κατανοείς γιατί αντιδράς με τον τρόπο που αντιδράς. Αυτή η δεξιότητα αλλάζει τον τρόπο που διαχειρίζεσαι το στρες, τις σχέσεις, την επιτυχία, την αποτυχία. Αντί να κατηγορεί κανείς τον κόσμο, δηλαδή τα άτομα με υψηλή αυτοεπίγνωση κάνουν μια παύση, αναλογίζονται και προσαρμόζονται. Μαθαίνουν από τα δυσάρεστα συναισθήματα αντί να τρέχουν να ξεφύγουν από όλα αυτά. Έλιφ Σάντσεζ.

Noir Désir, ακούσαμε Λεβόνου Πορτερά και οι Waterboys διασκευάζουν Bob Dylan. Στην Ιρλανδία λοιπόν, τίμοι οι Waterboys, θα τους απολαύσουμε ζωντανά, Knocking on Heaven's Door.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Little Birds, Gilberto Gil αυτή η εκτέλεση. Καλησπέρα και πάλι. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Λίγο μετά τις 7, Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα. Road trip μουσικό στα ραδιοφωνά σας. Κόσμος 93,6. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο μας. Όπου και αν βρίσκεστε, μία παρέα είμαστε με ίδιο soundtrack, διαφορετικές εικόνες. Ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, ψηφιακά από τους δέκτες τηλεόρασής σας. Βραζιλία μας πάει το τραγούδι που έρχεται, Ρίο Λούα Μαρί Φρόες, το 2026.

Bam Love ακούσαμε, Κάλλας και Ναΐκα από την IT, την είδαμε και στην Αθήνα. Leon Bridges, Light the Way. Με καινούριο άλμπουμ, Happiness Anytime, ο τίτλος, Leon Bridges, εδώ στον αέρα μας. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο Viber 6943

Sergio Mendes, Black Eyed Peas, το Mas Que Nada, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Η ζέστη σε κάνει λιγότερο πρόθυμο να βοηθήσεις. Αυτό δείχνει μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο European Journal of Social Psychology. Οι υπάλληλοι που δούλευαν σε αδύναμα κλιματιζόμενο περιβάλλον ήταν 50% λιγότερο πρόθυμοι να βοηθήσουν τους πελάτες γιατί δεν ένιωθαν καλά.

Στο Nature Health είδαν ότι υπάρχει θέμα, γιατί εντείνονται τα ψυχολογικά προβλήματα στη ζέστη που προκαλεί ο καύσωνας, πάρα πολύ μεγάλη δυσφορία, κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν σωματικά άβολα, δημιουργεί ακόμη και συγκρούσεις, δυσαρέσκειες. Υπολειτουργούν, υπολειτουργούμε στην καύσωνα. Δροσιά χρειάζεται και σωστό περιβάλλον για να γίνονται τα πράγματα, έτσι. Δεν μπορούν σε όλες τις συνθήκες. Να λειτουργούν όλα τέλεια, έτσι πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες.

Calypso Blues, Nat King Cole, Stephen και Damian Marley. Λοιπόν, η επιστήμη έλεγε ότι οι φωτογραφίες καταστρέφουν τη μνήμη, ότι ο εγκέφαλος αναθέτει τη δουλειά στην κάμερα και σταματά να καταγράφει ο ίδιος. Και υπήρχαν έρευνες που το έδειχναν, αλλά άλλες έρευνες από NYU, Yale και USC λένε το αντίθετο, ότι οι φωτογραφίες βελτιώνουν τη μνήμη ακόμη και για πράγματα που δεν φωτογράφησες, αρκεί να έχεις κάμερα μαζί σου. Θυμάσαι καλύτερα αυτό που είδες, αλλά ξεχνάς αυτό που άκουσες με τις φωτογραφίες. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις δηλαδή. Το τοπίο μένει, οι κουβέντες χάνονται. Οπότε την επόμενη φορά που είστε κάπου όμορφα, βγάλετε τη φωτογραφία, μετά κρύβεις το κινητό στην τσέπη για να ακούς και να ζεις τη στιγμή. Δηλαδή με μέτρο όλα, έτσι. Και αυτό που λέει ο Bad Bunny, να βγάζουμε περισσότερες φωτογραφίες. Αυτή είναι η συμβουλή του. Όταν έχεις τους ανθρώπους δίπλα σου, γιατί έρχεται κάποια στιγμή που τους χάνεις, χάνονται οι αναμνήσεις και καλό είναι να έχεις φωτογραφίες, να θυμάσαι τις όμορφες στιγμές που έζησες με ανθρώπους που αγαπούσες. The BTR μας φώτος. Bad Bunny.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κόσμος 93,6.

Ζιλμπέρτο με το Light My Fire, δροσερό καλοκαιρινό βραζιλιάνικο Light My Fire, έτσι. 8:25 είναι, στο τέλος του Ιούλιου, 28 Ιουλίου, βραδάκι Τρίτης έρχεται, κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας, ένα road trip απογευματινό. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο της μουσικής, Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε, ήρθατε εδώ στην παρέα μας, όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσα από το Viber, ακούτε διαδικτυακά μέσα από τους δέκτες ψηφιακά μέσα από τους δέκτες τηλεόρασής σας, διαδικτυακά από το erteco.gr. Μηνύματα διαβάζουμε σε Viber, Messenger, Instagram. Ομορφιές από τις δύο υπέροχες κοπέλες, αδερφές από τη Σουηδία, First Aid Kit και My Silver Lining.

Silver Lining. Δεν πρέπει να πάρεις τον εύκολο δρόμο στη ζωή, λένε οι First Aid Kit. Και όταν πάρεις αυτό το δρόμο, πρέπει να κοιτάς πάντα μπροστά και ποτέ πίσω και πλάι, σε όλα αυτά τα πράγματα που πέφτουν πάνω σου να σου κόψουν το δρόμο. Καλές συμβουλές από τις αδερφές από τη Σουηδία και η Σάρα Τζάρο στον αέρα μας.

Bad Dreams από το Teddy Swims που έβγαλε και καινούριο τραγούδι, έκανε και την οικογένειά του, το παιδάκι του σε μια άλλη νέα ζωή. Βρίσκεται ο Teddy Swims. Εμείς ακούσαμε την τρίτη μεγάλη του επιτυχία, το Bad Dreams, και περιμένουμε και άλλα για το μέλλον. Άννα Μούρα και Μάρο, Era de Aquarius.

Η εποχή του υδροχού, Era de Aquarius. Το μεταξύ είναι τέλειο το Jupiter που λέει μέσα. Jupiter. Τη Τετάρτη 29 Ιουλίου, αύριο, θα κάνει εμφάνιση στον νυχτερινό ουρανό το φεγγάρι του Ελαφιού. Ανοίγει τον δρόμο για ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς, την ολική έκλειψη ηλίου που θα πραγματοποιηθεί 12 Αυγούστου. Η Σελήνη θα βρίσκεται σε πλήρη φάση στις 5:37 ώρα Ελλάδος, 10:37 στις Ανατολικές στην Αμερική. Ωστόσο, η ιδανική ώρα για να την απολαύσει κανείς θα είναι λίγο μετά το ηλιοβασίλεμα, όταν θα ανατέλει χαμηλά στο νοτιοανατολικό ορίζοντα, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. Είναι η δεύτερη πανσέληνος του φετινού καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο και η 8η από τις 13 συνολικά πανσέληνους που θα γίνουν μέσα στο 2026. Η ονομασία Κόκκινο Ελάφι γεννήθηκε από τα σπλάχνα της Ινδιάνικης παράδοσης που δίνει τα ονόματα των πανσελίνων εμπνευσμένοι από τον κύκλο της ζωής, από την ίδια τη φύση. Το συγκεκριμένο μήνα τα κέρατα των αρσενικών ελαφιών βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους ανάπτυξης. Είναι επίσης γνωστή και ως πανσέλινος του κεραυνού και του σανού.

Ακούσαμε το Heaven από Rolling Stones και εδώ ζωντανά στο Nashville ο Ραούλ Μάλου λίγο πριν φύγει από τη ζωή στο Forever and Ever. Ντέμις Ρούσος. Από Ραούλ Μάλου στο Nashville.

Όλα όσα έχει κάνει ήταν υπέροχος. Ραούλ Μάλο, Forever and Ever, το 2025 ζωντανά στο Νάσβιλ, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, τόσο νέος. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Χάρης Κουτουλογέννης φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές. Κλείνουμε με Ρόι Όρμπισον. Φιλαρμόνικο Ορκεστρά τον συνοδεύει σε ένα υπέροχο τραγούδι. Ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Μείνετε εδώ στον κόσμο 93,6. Εμείς τα λέμε αύριο. Φιλιά.

0: αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Μαρή Φρός και το Ρίο Λούα. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 4 λεπτά μετά τις 8, είναι Τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου. Ο Χάρης Κουτουλογέννης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Σε αυτό το ζεστό απόγευμα της Τρίτης και αύριο έτσι θα είναι ο καιρός και μεθαύριο. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες. Με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια και με καλοκαιρινή διάθεση πάνω απ' όλα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Life. Last Life λοιπόν από τον Silo Green και φυσικά την φωνή, τη βελούδινη φωνή του Nat King Cole στο Regeneration. Και το πιστεύετε ή όχι, τέτοιο καιρό ήταν, καλοκαίρι ήταν όταν είχαμε παίξει το Regeneration. Ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλες και φίλοι, το είχαμε πρωτοακούσει το 2009, πριν από 17 χρόνια, όταν είχε βγει το Regeneration του Nat King Cole. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε μας ακούτε. Και στο διαδίκτυο και από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz.

Αυτό λοιπόν είναι το Νεντέκο Σόλο, αυτός είναι ο Αφρικουά. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Δεν έχουμε διαγωνισμό σήμερα, είχαμε αυτό το εξαιρετικό Summer Kit μέχρι το απόγευμα. Τι λέω, φυσικά και το έχουμε. Το έχουμε ακόμα. Το έχουμε μέχρι αύριο. Αύριο είναι 29 του μήνα. Εγώ μετράω τις μέρες, φίλες και φίλοι, για να φύγει ο Ιούλιος. Λοιπόν, μέχρι αύριο Summer Kit σε 5 τυχερούς ακροατές. Είναι ωραίο αυτό το Cosmos Summer Giveaway. Ένα δώρο για όλους εσάς. 5 θα είναι οι νικητές. Οπότε καλό είναι να μπαίνετε στο Instagram και στο Facebook. Και αν νικήσετε θα ενημερωθείτε πάντα με προσωπικό μήνυμα. Να, ένα live που το έχουν οι περισσότεροι από εμάς αποθυμένο. Δεν ήρθε στην Ελλάδα ποτέ σαν τέ. Παρ' όλα αυτά λένε ότι επιστρέφουμε καινούριο δίσκο, οπότε για να δούμε. Να ακούσουμε το καινούριο δίσκο πρώτα και μετά αν βγει σε περιοδία. Η Σαντέα Ντου.

Αυτός είναι ο Toots Keeper, Toots and the Maytals. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Να στείλουμε χαιρετισμούς στην ωραιότερη παρέα, στην Κάριστο. Στην Κίτσα, στην Αθηνά. Στην Αναστασία, στο Βασίλειο, όπου μας ακούτε. Και από όπου μας ακούτε. Και ξέρω ότι μας ακούτε από το πιο ωραίο σημείο της Ελλάδας. Να είστε όλοι καλά. Angie Stone, Wish I Didn't Miss You.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Willy Bobo και Kirsty McCall στο Spanish Grease και στο In The Shoes. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 36 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη 28 Ιουλίου. Πάντα ο Χαρίς Κουτουλογιάννης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε. Let It Burn. Αυτός είναι ο Σαμπούζη. Είναι ο πιο επιδραστικός τραγουδιστής της country αυτή τη στιγμή.

Let it burn. Let it burn, λοιπόν, αυτός είναι ο Σαμπούζι. Ο Σαμπούζι που συνδυάζει άψογα το hip hop, την country μουσική και ενίοτε τη rap. Είναι να βγει σε περιοδία ο Σαμπούζι στο φθινόπωρο και για την παρουσίαση από τα νέα του τραγούδια και το νέο του άλμπουμ Outlaws Never Die Tour.

Αυτός λοιπόν είναι ο Teddy Swims. Teddy Swims που το Σεπτέμβριο θα βρεθεί στο Σικάγο και στην Ατλάντα, αλλά έβγαλε μια ανακοίνωση πριν από 4 μέρες, την Παρασκευή βασικά, που έλεγε ότι έρχομαι στην Ευρώπη με το λεγόμενο Ugly Tour. Είχε βγάλει 20-25 δευτερόλεπτα ένα teaser και έβλεπα λίγο τα προγράμματά του, το tour του στην Ευρώπη και στο Αμβούργο παρακαλώ, το Μάρτιο, και στο Βερολίνο και στο Άμστερνταμ, φτάνει μέχρι το Παρίσι. Φυσικά θα παίξει στο O2 Arena, στο Λονδίνο, αγαπημένο του σημείο έτσι και αλλιώς, οπότε πηγαίνει στο Λονδίνο και γενικά στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί ο Teddy Swims δίνει τουλάχιστον 5 με 10 συναυλίες το χρόνο στην Μεγάλη Βρετανία, αλλά φτάνει μέχρι τη Γαλλία. Άντε να δούμε μήπως κάποια στιγμή κατέβει και λίγο παρακάτω. Πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο Ζε και τον Κόφι. Το μεγαλύτερο όνομα στη Ρέγκε σήμερα.

Αυτή είναι η Φατούματα Ντιαρά. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Φατούματα Ντιαρά και το τελευταίο της άλμπουμ, η Μαλινέζα, που ζει στη Γαλλία, αλλά παίζει εξαιρετικά κιθάρα, παίζει Gibson, παίζει εξαιρετικά όμως. Και βάζει μέσα στον ήχο τη folk, τα Μαλινέζικα blues, και αυτό που ονομάζεται ο ήχος του Βασόλου εκεί στο τρίγωνο μεταξύ Γουινέα, Μάλι και Κότι Βουάρ. Από εκείνο το σημείο ήταν η Φατούματα Ντιαρά. Έφυγε, πήγε στον Μπαμακό και γεννήθηκε έτσι κι αλλιώς. Έφυγε και μένει στην Γαλλία. Από την άλλη όμως, έγινε γνωστή όταν το 2012 ανέβηκε στον Glastonbury. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Όποιος πάει στον Glastonbury και τραγουδήσει και ανέβει πάνω στη σκηνή, κάποια στιγμή εκτοξεύεται. Και πολύ περισσότερο όταν ανέβεις να τραγουδήσεις στον Glastonbury και δίπλα σου είναι ο Paul McCartney. Όλα αυτά για τη Φατούματα Ντιαρά που κυκλοφόρησε νέο άλμπουμ. Και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Turn your radio on. Αυτός είναι ο James Omraz. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Είναι 3η 28 Ιουλίου σήμερα. Καλησπέρα στον Ηλία Διαμάντη που βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Βλέπω δυστυχώς στο Air News live από την Πάρο που ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί δυστυχώς έχουμε μεγάλη φωτιά στην Πάρο. Με πολλά εναέρια, αλλά χτύπησε και το 112. Μακάρι να σβήσει τη φωτιά, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Κάθε καλοκαίρι, κάθε χρόνο θρυνούμε θύματα, έχουμε τεράστιες απώλειες από πράσινο. Γιατί ο αέρας αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο είναι πολύ δυνατός. Καλώς όρισα στην παρέα μας, οι Waterboys.

Electric Spanish, αυτό είναι ο Τιουάιο. Από το καινούργιο του άλμπου με τίτλο Outsider, ο Γάλλος. Θυμίζει πάρα πολύ τον ήχο του Κάρλος Σαντάνα και γενικά του Σαντάνα της δεκαετίας του 70. Και εμείς πάμε στην Αμερική. Το 1974 να συναντήσουμε τον Brian Jackson. Brian Jackson και Jill Scott Heron από το Winter in America. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.

Ακτιβιστής, ποιητής, ο Jill Scott Heron, όπως και ο Brian Jackson, με αυτόν τον ήχο που άλλαξε τις ισορροπίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και δει τη soul, βάζοντας και τη Latin και τη soul και τη funk βέβαια στη μουσική και τη jazz. Yeah. Και αυτό που ονομάστηκε spoken word μέσα στη δεκαετία του 70. Right here. Τον Brian Jackson που είχαμε τη χαρά, τον είδαμε πέρυσι για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά από τόσα χρόνια, τον είδαμε στο Gazarte. Και αυτός είναι ο Baby Kim. Baby Kim και I'm not a lyricist. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας.

0: These are the troops in the dark alleys, patiently waiting for the day they can feed. Serving dinner to the dope fiend, another child eats alone.
1: This is for the foster children, for the runaways, for the underworld, and the underpaid.
2: I'm not delirious, λοιπόν, αυτός είναι ο Baby Kim. Χαιρόμαστε πολύ που σας κρατάμε καλή παρέα. Μα αυτός είναι ο σκοπός εξαλλού. Και τέτοιες μέρες και 365 μέρες τον χρόνο. Αλλά και τώρα που είναι καλοκαίρι, ό,τι πρέπει, φίλες και φίλοι. Ο κόσμος είναι η καλύτερη παρέα, ξέρετε γιατί. Γιατί παίζει καλύτερες μουσικές στην πόλη. Και όχι μόνο. Σε Μπακάμπος. Μια βόλτα μέχρι τη Χιλή. Και αυτό είναι το Μούγιγα.

πάρα πολλές κυκλοφορίες ο Σέμπα Κάμπος τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα αγαπητός και στο ελληνικό κοινό. Έχει φύγει από τη Χιλή εδώ και πάρα πολύ καιρό και μένει στην Γερμανία και στο Βερολίνο. Σέμπα Κάμπος που έχει πάρει την μουσική της Λατινικής Αμερικής, τον Άνδεων, αρκετές μελωδίες από την πατρίδα του, από τη Χιλή, και την έχει βάλει μέσα στην ηλεκτρόνικα και την R&B και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και εμείς με τον Grammatic θα πάμε μέχρι τις 9.30.

Σερένα Μπρακάλε και Ρισάρ Μπονά. Λοιπόν, αυτό είναι το Κιτάνα. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ο Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε μια φόρτα στις αρχές δεκαετίας του 80, όταν είχε κυκλοφορήσει στην Island Records το Uprising ο Bob Marley με τους Wailers.

Αυτός λοιπόν ο Bob Marley, Bob Marley and the Wailers στο Zion Train. Ήκανανε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα οι Wailers πριν από μερικές εβδομάδες στο release, το ίδιο βράδυ που είχαν παίξει και οι Thievery, τιμώντας αν θέλετε τις μελωδίες και τα τραγούδια αφενός μεν του Bob Marley, αφετέρου του ανθρώπου που άλλαξε τα δεδομένα και άλλαξε τις ισορροπίες, έκανε γνωστή τη ρέγγε σε όλο τον πλανήτη και βέβαια ήδη στο θανάτου του, όπως μας γράφετε και εσείς, 11 Μαΐου του 81 στη Φλόριδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, βύθισε στο πένθος όχι μόνο τους ανθρώπους που άκουγαν ρέγγε, αλλά γενικά ολόκληρη την παγκόσμια μουσική κοινότητα. Πάμε μια βόλτα στην Ιταλία, πάμε να συναντήσουμε τη Μίνα και τον Αντριάνο Τσελεντάνο.

Είναι σίγουρα δηλαδή από τις μεγαλύτερες φωνές που ανέδειξε το ιταλικό τραγούδι. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια, 60 και βάλει. Και για τη Μίνα, αλλά και για τον Αντριάνο Τσελεντάνο, αυτόν τον αιώνιο νέο από τη Ρώμη. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε την Έλα Λάγκλη, εδώ παρέα με τον Μόργαν Γουόλεν. I can love you anymore. Ένα τραγούδι που το είχαν πει σε περιοδία. Και όταν διέκοψε την περιοδία του κάποια στιγμή ο Μόργαν Γουόλεν, μπήκαν στο στούντιο και το ηχογράφησαν.

το πρώτο τελευταίο άλμπουμ του DJ και παραγωγού από τον Μπάρι, του Νίκολα Κόντε. Νίκολα Κόντε, που όταν κυκλοφόρησε το Other Directions πριν από καμιά κοσαριά χρόνια, είχε κάνει ιδιαίτερη αίσθηση σε αυτόν τον ήχο που συμπλέκει φυσικά τις μελωδίες της Μπόσα με πολλά άλλα πράγματα. Τότε είχε ηχογραφήσει εξαιρετικό άλμπουμ, το Other Directions, στο label της Blue Notes, και έγινε γνωστός και στη χώρα μας. Τον είχαμε δει, αν θυμάστε, και στο πρώτο Κόσμος Φέστιβαλ το 2008-2009. Κέντρα Μόρις, 10 παρα 10 εδώ στον Κόσμο. In my house.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ, στον κόσμο, στους 93,6 για 2 ώρες. Ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια, με μελωδίες από την αγαπημένη σας κοινότητα. Καλοκαίρι, με ζέστη, φίλες και φίλοι, δυστυχώς με φωτιές. Μακάρι να τελειώνει, να σβήσουν και να όσο μπορούν να περιορίσουν και τη φωτιά και στην Πάρο αυτή τη στιγμή, και να σηκωθούν το πρωί τα νερά μέσα και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Να μην τους πιάσει ο αέρας πρωί-πρωί, να τελειώνει, να επανέλθει πάλι το νησί και ο κόσμος στις γνωστές καλοκαιρινές ημέρες και ρουτίνες. Γιατί ξέρετε, μερικές φορές και αυτό που λέμε ότι είναι ρουτίνα είναι καλύτερο. Το να κάθεσαι το βράδυ και να βλέπεις όλο το βουνό να καίγεται και να ανησυχείς πέραν όλων των υπόλοιπων. Ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Διαμάντη που ήταν στον ήχο. Μουσική στη Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι τις 12. 12 με 2 Δήμητρα Κακαουνάκη. Αύριο το πρωί ο κόσμος είναι ζωντανός. Εμείς ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: η ώρα στον κόσμο. Είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93.6. Οίκος Αντοχής, Haus des Stiefvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Οίκος Αντοχής, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Ο Μπόμπι Χάκετ αποφασίζει να αφιερώσει τις μουσικές του στον Χένρι Μαντσίνι και παίζει και αυτό το θεματάκι το οποίο φέρει τον τίτλο Peter Gunn. Και με αυτό σας καλοδέχομαι εδώ στην παρεούλα μας, στον οίκο μας, στο τσαρτάκι μας, στον κόσμο μας. Πάντα με μουσικές.

Πίσω στο 1973 ο T-Bone Walker ξεχώριζε τα εκλεκτά του. Το 1973 και εδώ βρισκόμαστε ακριβώς με τον Albert King. Ένα cross-cut show είναι που σκάει μύτη.

Πίσω στο 1978, ένας τύπος ερχόταν να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Μιλάμε για τον Brother Superior που φτιάχνει αυτό εδώ το Trini Groove ακριβώς για μας.

αυτό εδώ το Painted Black από το Σάφρικα δημιουργεί ακριβώς τις εντυπώσεις που θέλουμε για να προχωρήσουμε στον Black Sugar και σε αυτό το διαχεσίτο.

Αυτό το Club Coco, αλλά όχι μόνο του, μαζί με την Bomba Atomica, φτιάχνει ακριβώς την ατμόσφαιρα που θέλουμε και οι Meridian Brothers μαζί με την Panda βάζουν το κάτι της τους. Εδώ το κομμάτι έρχεται με τίτλο Bomba Atomica.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: cosmosradio.gr.
4: Δεύτερη ώρα εκπομπής, καλώς ήρθατε στον οίκο μας, στο τσαρτάκι μας. Εδώ είμαστε στον κόσμο της μουσικής που κάνει βόλτες μέσα από τα τραγούδια. Ο Κάπτερ Γιοσαριάν είναι εδώ και παίρνει τον Φέλα Κούτι για να τον μεταμορφώσει σε μια dub εκδοχή. Φέλα Κούτι in dub.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, αλλά και τα του ήχου. Δήμητρα Κακαουνάκη φεύγει με τους Καλακούτα President, που τα ενώνουν όλα, αλλά και τον Νικολά Ζηρό, που έρχεται να κάνει το remix.

give it to them? No. Και η Ezra Collective στο Νότιο Λονδίνο εννοείται ότι επηρεάστηκαν και εξόδεψαν πολλά χρόνια πάνω στις μουσικές του. Εδώ στο καινούριο Only Love μας λένε η Ezra που επιτέλους πέτυχε.

Η Soul Jazz Orchestra έρχονται, αγάπησαν και αυτοί το Afrobeat, έφτιαξαν πολλά κομμάτια. Σε αυτούς τους ρυθμούς, ένα Kingdom Come είναι που περιμένουν.

πολύ τάλαντος και πιτσιρικάς έρχεται να δώσει τη δική του εκδοχή πάνω σε ένα παλιό κομμάτι, Adomniento ή αλλιώς Togo Soul από τα 70's.

George Duke, ο οποίος έρχεται να μας πει για αυτή τη βραζιλιάνικη ιστορία αγάπης. A Brazilian Love Affair είναι το κομμάτι.

Οι τεφάς πάντα κάνουν την έκπληξη. The Mambo Grays έρχεται. Μια παλιά ιστορία. Complete story και ο τίτλος του άλμπουμ.

Ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τη διαδρομή που κάνατε μαζί μας. Εδώ είμαστε, 20 αντοχής ανοιχτός 12 με 2 στον κόσμο σας. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Cosmos Radio.gr.

0: Obrigado. Chico Buarque de Holanda. O velho Chico.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.